0: Λατό FM στους 103,3. Μη Σκρήτη και Μη Σκρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Μη Σκρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Μη Σκρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάνε να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο.

0: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αλφαβητάρι, πες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της. Κι όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά.

πουλά. Ο κήπος ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα.

0: βγάζει τώρα το καπέλο στα αλάνια.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λατό FM στους 103,3.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

έξω δηλαδή, που λισομανάν τα τζιτζίκια στους κάμπους και τα μπικίνια στις ακροθαλασσιές, πιάσανε φίλε μου, το στολίσανε με καρπουζοπέπονο, το δροσίσανε με σταφύλι, πέφτουνε κάτι δειλινά να τα παίρνει ο μπουζουξής να τα κάνει θλιμμένο τραγούδι, έχουνε τα μοτοσακά με τις γκόμενες εις την όπισθέν τους και πηγαίνουνε εις τόπους χλωερούς, κι άντε ύστερα να πιστείς ότι η γκόμενα είναι εντάξει, αλλά το κυριότερο το γεμίσανε πανηγύρια. Να οι Απόστολοι, να οι Σωτήρες, να οι Αμαρίνες, να οι Ηλιάδες, να οι Παντελεήμονες, πανηγύρια να δούνε τα μάτια σου, από πάνω το σιδερόκαστρο μέχρι κάτω το Μαλαία, έτσι και τελειώσει το Θέρος και το Αλώνι και πουλήσουν το Σπαρτό, γεμίζει η τσέπη, ανθίζει το χαμόγελο και θέλουν ο Κοσμάκης να ξαποστάσουν, που ιδρώσανε να ξεσβολιάσουνε τη σκούρα γης και περιμένανε να περάσουν οι μπόρες για να μεστώσουν τα στάχια και να έχουνε τα παιδιά γαλατωμένο χειμωνιάτικο τραχανά. Να το ρίξουμε και λίγο όξο με τις μπύρες μας, τα κοκορέτσια μας, τα μεζεκλίκια μας, να δείξουν οι γυναίκες το καινούριο τους φουστάνι, τριανταφυλιά φουστάνια, κλαδωτά φουστάνια, έμπριμε φουστάνια και καμάρι και γαϊτανοφρύδι και σφαλιάρα στα παιδιά. Να κακοχρονονάχης κοψοχρονιασμένο, να τρέχουνε στο χωριό τα υποδήλατα μεσημέρι, να κρυφοκοιτάνε από τις γρίλες με πύρινες λαχτάρες τα κοριτσόπουλα πάνω που μέστωσε το στιθάκι τους, και στις πλατείες να στείνονται χωρία από το τσάμικο του κίτσου η μάνα κάθεται μέχρι το Beatles «Εις του φύς του γιου» και «Δώσ' του εις του φύς του γιου» και τα «Εις του φύς του γιου». Ποιος τους έγραψε μωρέ αδερφέ μου τους στίχους να πάω να του δώσω συγχαρίκια? Το λοιπόν ο Ραμόνας και ο Μπαγιαντέρας, παλιές μάρκες, μουστάκι που ταλατίσανε κάτι φούμες καλές τότε που δεν βγάζανε το λάδι από το χόρτο, παιδιά τζιμάνια που ξέρουνε τον ντουνιά ως ήξερε ο Αβεσαλόμ τα μαλλιά του, κολλήσανε του Σταύρου του Κεφαλονίτη, δεν μας παίρνει στο τσούρμο να οικονομήσουμε κι εμείς, καθώσον και χρήσιμοι είμαστε και τη δουλειά τη δουλεύουμε και γνωστά πρόσωπα έχουμε. Ο Σταύρος τώρα ξέρει τα γράδα τους και ξέρει ότι θα ρίξουνε άνθρωπο να γίνει ρεζίλη η κομπανία, καθώς ον έτσι γίνεται και πρέπει να γνωρίζομαι άπαντες την εργασία πριν την εφαρμόσουμε. Τα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα τα εκμεταλλεύονται κομπανίες, σαν να λέμε θίαση, που έχουνε απ' όλα, κούνιες, ρουλέτες, τέρατα, της γριά στα μαλλιά, ό,τι ωραίο έχει να παρουσιάσει η ανθρωπότης. Τα πανηγύρια διευθύνονται από κεφαλαιούχους που πιάνουν τον τόπο και τον χωρίζουν σε δικαιοδοσίες. Εύνης, το πανηγύρι του Σταύρου με όλα τα σέα του θα πιάσει την Πελοπόννησο, το πανηγύρι του Βαγγέλη την Εύβοια, το άλλο τη Θράκη και ούτω καθεξής. Μαρκαρισμένες οι γιορτές, μαρκαρισμένα και τα δρομολόγια. Το τάδε χωριό γιορτάζει την Άγια Σωτήρα, το δύνατον Άγιο Παντελεήμονα και ούτω καθεξής. Τραβάνε το λοιπόν οι πανηγυριτζίδες, φέρνουνε βόλτα την περιφέρειά τους και δεν συγκρούονται με άλλους πανηγυριτζίδες, γιατί η δουλειά δεν γίνεται με ψηλοτάρια, θέλει κεφάλαια. Το κάθε πανηγύρι έχει πάνω από 50% ανθρώπους δικούς του φανερούς και άλλους τόσους λαμόγες, όπως λένε τους αβανταδόρους, τους παλικαράδες, τους πληρωμένους υποστηριχτές, κάτι κρυφούς χαρτοκλέφτες που αναλαβαίνουν να καθαρίσουν την αφελή ύπαιθρο, κάτι γυναικάκια βάρους πτερού, τα πάντα. Ο κάθε επιχειρηματίας τώρα δουλεύει στο πανηγύρι με ποσοστά. Έχεις κούνιες κύριε, έχεις αλογατάκια, ανήκεις στην κομπανία, τα στείνεις, εισπράττεις και δίνεις του Σταύρου, ας πούμε 300 δραχμές την ημέρα. Με αυτό το τρακοσάρι έχεις δικαίωμα υποστηρίξεως και συμμετοχής, είσαι μέλος επίσημο και μη καταδιωκόμενον. Ανάλογα τώρα με τη ζήτηση που έχει το εμπόρευμά σου, πληρώνεις και το ρεκούπερο. Το τέρας και το κήτος να πούμε, που είναι φτιαγμένα από στόκο και μπαίνεις να τα δεις στο τσαντήρι με δραχμάς δύο, δεν πληρώνει παραπάνω από κάτω στάρικο. Ο τσιριμπαμπίν από το Βελγικό Κονγκό, που είναι μόνο κεφάλι και τρέφεται με τσικουλάτο, και αυτός δεν πληρώνει.
και τραβάει το διάολό του το κεφάλι που το σώμα το έχουν εξαφανίσει οι καθρέφτες και πάνε οι πιτσιρίκοι και το τσιγκλάνε και λέει ο Κογκολέζος Τσιριμπαμπίν μέσα από τα δόντια του «Φύγε, μη σου πάρει ο διάολος τον πατέρα». Αλλά δεν μπορεί να βγάλει χέρι να τους χτυπήσει και τους

0: ο Μότσαρτ που ήταν στρατηγός, ο Ναπολέοντας, άλλα επίσημα προσώπατα. Ο Λαμπρούτζος έχει κάδρα ζωγραφικά η ωραία Βοσκοπούλα, ο Πολών επιπιστός και ο Πολών της μετρητής, η ασκάλα με την ηλικία του ανθρώπου, πολύ θαυματουργά πράγματα. Τάλιρο η καρτέλα, ο ένας τους δυο κερδίζει και όλο πέφτει στα δυο που δεν κερδίζει, αλλά για τα μάτια δίνουνε και κανένα ρολόι να βλέπει την ώρα που το κέρδισε και να χάνει το τρένο. Ο Σταύρος άκουσε την αίτηση περί προσλήψεως στην κομπανία και κούνησε το κεφάλι του. «Είσαστε ρίχτιδες!»
1: «Όχι, κύριε Σταύρο.»
0: «Την άλλη φορά παραλίγο να μας πιάσει η χωροφυλακή και εμένα μαζί.»
1: «Λόγω τιμής, κύριε Σταύρο.»
0: «Όλο έτσι λέτε και όλο μου τι λαδώνετε.» Έβαλε το χέρι στο στήθος ο Μπαγιαντέρας.
1: «Τα τι αυτά είναι κακόβουλοι διαδόσεις.»
0: Και ορκίστηκε ο Ραμόνας. «Να φάω τα κόκαλα του πατέρα μου.»
2: «Τα κόκαλα του πατέρα σου δεν τρώγονται.»
0: Θύμωσε ο Σταύρος.
2: «Καθώς είναι αποθαμένος από το 12. Ύστερα τρελός είσαι ρε, που θα φας τα κόκαλα του πατέρα σου. Δεν πά να φας μια ολίγη εντός τη αγιαχνή και μου λες παραμύθια.»
0: Επειδή όμως και το εμπόρευμα είναι καλό και πληρώνει στην κομπανία 600 παρακαλώ την ημέρα, τους έβαλε ο Σταύρος και υπογράψανε πρωτόκολλο τιμής. Γυαλίσανε παπούτσι, πλύνανε σβέρκο, φτιάξανε τα συμπράγκαλα, τα φορτώσανε σε ένα αυτοκινητάκι που στέναζε «Εγώ τώρα γιατί γεννήθηκα αυτοκίνητο» και τραβήξανε τον κοινό δρόμο των πανηγυριακών πεπρωμένων. Μεγάλες χαρές στο μανιταροχώρι. Έγραφε και στον καφενέ της πλατείας «Λεκούμιον δραχμές 1,60, καζόζα δραχμές 1,40, παίζανε τάβλη κάτι μερακλίδες με σκούρα, χειμωνιάτικα κοστούμια και κολάρο, κάνανε βόλτες οι προύχοντες και λέγανε δίθεν αστεία, του σφάξε το κατσίκι, του πάντρεψε το κορίτσι. Αστεία πια να ξεκαρδίζεσαι με τα θάνατον. Κάνανε και κάτι βόλτες στα σκυλιά να κλέψουνε κανένα κόκαλο και ξαφνικά έβαλε τις φωνές ένας μικρός να αναστατωθεί ο κόσμος. «Τα Παναΐρια! Ήρχούνται τα Παναΐρια!» Μεγάλη συγκίνηση έπεσε εις μανιταροχώριον. Σηκωθήκανε οι άνθρωποι από τις καρέκλες, ανοίξανε τα παράθυρα οι τσάτσες. Τράβηξε μια σφαλιάρα ο Φανούρης ο καφετζής το μικρό που είχε χώσει το δάχτυλο στη μύτη του και χάζευε, και τα σκυλιά βρήκαν ευκαιρία να μαγκώσουν από το χασάπικο του Χαραλάμπη ένα μπούτι και πήγανε να μαλώσουν πάνω στο αψίλωμα. Έφτασε το λοιπόν το πανηγύρι του Σταύρου, τα ρατατζούμ, μπροστά μπροστά οι λουλούκες, πίσω ο Σταύρος να πάει στα σαρχάς να εξασφαλίσει τη σχετική νάδια, στηθήκανε τα τσαντήρια μάνι μάνι. Και μπροστά μπροστά, πρώτο πλάνο, οι εντιμότατοι κύριοι κύριοι Ραμόνας και Μπαγιαντέρας να φωνάζουνε δυνατά «Ιδού το τυχερόν παίγνιον, το οποίον είχε εφαρμόσει και ο στρατηγός Μακ Μαόν κατά τη μάχη της Μπαλακλάβας, και έκτοτε απέμεινε και όλος ο κόσμος οικονομημένος από ορολόγια, καθώς τα ορολόγια πολύ συνηθίζονται εν Αλσατία και Λορένη». Ζυγώναν οι ανθρώποι, βλέπανε τον Απολιτάνικο παλιοτενεκέ, πολύ τους άρεσε και πολύ τους φάνταζε, καθώς στην κοινωνία αυτή, να το ξέρετε άπαντες, πρώτοι οι τενεκέδες φαντάζουνε. Φτάνει να τους γυαλίσεις καλά και το ασήμι να το αφήσεις θολώνει και σημασία δεν του δίνεις, κι όλοι φωνάζουνε μπροστά με σημαίες «Ζήτω ο τενεκές», κι έτσι παίρνουν αξία οι τενεκέδες και γίνονται πασάδες σε τούτο το ντουνιά. Έβγαλε και καρτέλες ο Ραμόνας «Ιδού κύριοι, τάλιρον τρεις αριθμοί». Πέσανε οι λαμόγες και αγοράσανε τις πρώτες καρτέλες, γύρισε τη ρόδα ο Μπαγιαντέρας και έβαλε τη φωνή
1: «Το 18 κερδίζει».
0: Και να δεις κύριε που πετάχτηκε ένας και είχε το 18 και κονόμησε το ρολόι και έδωσε πίσω την κάρτα. Αλλά άμα καλοκοίταζες την κάρτα θα βλέπεις πως δεν είχε 18. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Είπε το λοιπόν ο Ραμόνας «Ξαναγυρίζω και αγοράστε τις κάρτες σας». Και έβγαλε δειλά δειλά ένα ταλαράκι ο κύριος Ζαφύρης, πρόεδρος, δεν ξέρω τι πρόεδρος. Πήρε μια κάρτα και κοίταζε τους χωριανούς του με εκείνο το υποπόνηρο χωριάτικο χαμόγελο και λέει ο κύριος Προκόπης

0: τι να σου κάνει μια, ούρε πάρε πεντέξι.
1: Και πήρε τέσσερις σε λόγου του και ύστερα αρχίσανε να πέφτουνε τα τάλιρα βροχή. Οι άλλοι ακόμα δεν είχαν στήσει και τούτοι εδώ ανοίξανε το μαγαζί. Καθώς ο Έλληνας πολύ το έχει μέσα στο αίμα του το εύκολο κέρδος και πολύ τον τραβάει ο οργανισμός του να σε πιάσει κορόιδο. Το λοιπόν άρχισε να γυρίζει η ρόδα. Μπήκε μπροστά ο Παγιαντέρας και εξηγούσε πως γίνεται ο μηχανισμός, διότι το παιχνίδι είναι καθαρός Ιαπωνικών δηλαδή, και έχει έρθει από τη Μέση Ανατολή, όπου και βρίσκεται η νήσος Ιαπωνία, θαυμαστόν μέρος που βγάζει και τη σκόνη Μικάδο. Και έλεγε πολλά τέτοια και όλο γύριζε τη ρόδα ο Ραμόνας και ξανά έλεγε ο Παγιαντέρας και καμιά φορά βάζει τη φωνή ο Ραμόνας. «Το 73». Κοιτάξανε οι άνθρωποι τις καρτέλες τους, κανένας δεν είχε το 73, μόνο που πετάχτηκε ένας άγνωστος κύριος, προφανώς από γειτονικών χωρίων, και είπε «εγώ» και πήρε το ορολόγιο. Κι έτσι δούλευε η δουλειά όλη μέρα, αλλά το βράδυ που ανάψαν οι ασετιλίνες, ήρθε ο κύριος χωροφύλακας και έπιασε τον Παγιαντέρα και τον Ραμόνα, διότι να δηλαδή. «Πώς τα καταφέρνετε μωρέ αδερφέ μου και πουλάτε καρτέλες και σε δικούς σας? Και ό,τι αριθμό έχετε στις καρτέλες δεν έχετε τον ανάποδο. Να πούμε έχετε 14 αλλά δεν έχετε 41 και έχετε το 23 αλλά δεν έχετε το 32. Μόλις το λοιπόν γυρίσει και έρθει το 14, σβέλτος ο Ραμόνας κολλάει αντί το 14 το 41 που δεν υπάρχει. Γιατί το 41 το έχει ο δικός σας άνθρωπος. Έτσι τον γελάτε τον κόσμο?» Έτσι τον γελούσανε Ραμόνας και Μπαγιαντέρας και ο κύριος εκέρδιζε ένα ορολόγιο. «Κι άντε συ Σταύρο, βγάλε άκρη».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

διαφριζόμαστε τον ήρωα χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα πλατιά.

Σα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές. Σ' αυτά που αγαπάμε.

0: στους 103,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: 11.
1: La Το FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Ε.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
7: App. Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρω.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

σκίσουν απ' το χάρτη. Με τις ειδήσεις τους και με τα δακρυγόνα, μπορεί να ζω τον πιο φρικτό μου εφιάλτη. Μπορεί. Μπορεί να με έριξαν μαζί με τα λιοντάρια μέσα στις νέας εποχής στο Κολοσσέο. Να με ξεπούλησαν στου κόσμου τα παζάρια και να μου λένε πως για όλα εγώ φταίω.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Ε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Εντοπίστηκαν πριν από λίγο νεκροί και οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Συνολικά τα θύματα ανέρχονται σε 6. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πύρη τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημά του εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ημέρη κατάπαυση του πυρός. Φέρτη να δήλωσε στις συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα. Τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικής επιδρομής στο Κίεβο.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Η Γεωργία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα, εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων, για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Με φώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με ζώνη ντεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε στο ρέμα, το όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα, πώς ανταμείβεις σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News, που στις αθλητικές σελίδες φιλοξενεί μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Γκούμα, αναφέρεται στο μεγάλο μάτι της εθνικής μας αύριο με τη Γερμανία. Του άρεσε η εθνική στον αγώνα με τη Σερβία και εκτιμά ότι η εθνική μας έχει τα φόντα, τις ικανότητες να κοιτάξει τα μάτια τους Γερμανούς και να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τα θέλω του Αγουαθίλ. Το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από Θεσσαλονίκη και ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στους πολλούς τραυματισμούς του ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά της ΑΕΚ όσον αφορά τον Ζούμπκοφ και τον Κάιρινεν, οι οποίοι κάθονται στον πάγκο. Και φυσικά τα πρώτα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά στη Real News. Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γεια σου ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γιώργο, αντεύχομαι να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Να πούμε για αυτές τις δύο μέρες, δεν θυμάμαι πότε είναι, για τον νικητορά τον Τουρκοφάγο. Νομίζω για χθες ή προχθές. Ο οποίος ήταν και εξαρτησίας από το Κολοκοτρώνη, ήταν θείος. Το έχεις υπόψη αυτό?
1: Ναι, ναι.
2: Το έχεις υπόψη σε
1: εδώ. Βεβαίως. Έχω αναφερθεί.
2: Ωραία, λοιπόν. Για το, εγώ τώρα φοβάμαι, πέρασα από το μυαλό μου το εξής. Με την Αγγλία γυρίσαμε ένα μηδέν στην Αγγλία. Και γυρίζουμε εδώ και μετά γίνεται μπάχαλο η δουλειά. Το θυμόσαστε?
1: Τα θυμάμαι μια χαρά.
2: Αυτά φοβάμαι εγώ. Αυτό που λέτε και εσείς ότι τη διάρκεια. Δεν ξέρω. Αυτά
1: το νικηταρά ήταν χθες. 25 Σεπτεμβρίου τώρα το είδα. Νικήτα Σταματελόπουλος.
2: Σταματελόπουλος.
1: Ο Τουρκοφάγος, ναι.
2: Ο οποίος στον Πειραιά ήταν, δεν έβλεπε, είχε χάσει το φως του. Και ζητιάνευε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Να.
2: Ζητιάνευε.
1: Αν δεν απατώμε τώρα, η μάνα του ήταν αδερφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη.
2: Ναι.
1: Ήταν, νομίζω αυτό ήταν.
2: Λοιπόν
1: πάμε παρακάτω.
2: Τώρα, αυτό που πάμε για την Αγγλία, που πέρασε από το μυαλό μου την Αγγλία, βγάζαμε μάτια. Ερχόμαστε εδώ μετά, πάμε με ποιους Δανούς και Σκοτζέζους. Και πάμε έξω. Και μείναμε έξω. Δηλαδή, πράγματα, δεν ξέρω. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί ό,τι και να είναι η Γερμανία, αυτή είναι σκηνή του πολέμου, δεν δέχονται να χάνουν. Θα ρίξουν και τις κλωτσές τους, δεν είναι εύκολα. Και αυτά που έχουμε κάνει είναι άφρος. Για μένα είναι άφρος. Εμένα μ' άρεσε, διότι εχθές πρώτη φορά είδα την εθνική να παίζει επιθετικά. Επίθεση από παντού. Κάνανε οι τρύπες 1-2, παίζανε στο σημαίκι του κόρνερ, παίζανε 1-2. Είχαν μπροστά τους παιδιούς και δεν μπορούσαν, όσον αφορά τώρα γιατί. Αυτοί έτσι είναι. Οι Σέρβοι είναι αυτό που είπατε πριν. Οι Σέρβοι έχουν οτροπία. Ο καθένας ρεμπέτα σχέρι. Και στο μπάσκετ τα ίδια είναι εκεί που τους περιμένεις. Παίζουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι Κροάτες έχουν τη γερμανική αυτή την οτροπία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ. Τώρα, για το Γιώργο θα σου πω κάτι και να τελειώνουμε. Επειδή είπατε για το Ρώτα, για το Ιωβάνοβιτς. Κύριε Ιωβάνοβιτς, κερδάς με 7-0. Κερδάς με 7-0. Γιατί δεν βγάζεις τον παίκτη σου, τον κολτή σου, τον κολτή σου.
1: Λέτε
2: τον...
1: τώρα, συγγνώμη, για τον Νίκολτς, όχι τον Ιωβάνοβιτς.
2: Συγγνώμη, για τον... Ναι.
1: Για τον Νίκολτς. Λέτε τώρα για το μάτς με τον Πανσεραϊκό.
2: Ναι.
1: Για τον Βάρκα, για τον Βάρκα.
2: Για τον Βάρκα.
1: Ναι.
2: Τον κρατάς μέσα. Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι... Έχει μια
1: λαγούβα το γήπεδο,
2: ξέρω, και
1: πατάει το πόδι. Εντάξει, αυτό που... και σε προπόνηση, κύριε Γιώργο μου, μπορεί να γίνει. Και σε προπόνηση μπορεί να γίνει, εντάξει.
2: Αλλά ένα λόγος περισσότερο είναι ότι εκεί υπάρχουν τα μαρκαρίζουν πιο σκληρά στον κανονικό αγώνα. Άλλο με ζωή. Λοιπόν, πάρτα τώρα, κύριε Νικόλη. Πάρτα. Αμφίβολο εάν θα παίξει και με τις Σαχτάρ. Αμφίβολο. Και την Κυριακή που έπαιζε μετά το 7-0 έπαιζε με τον Βόλο. Κυρίευσε με τον Βόλο. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας με τον άλλο, με Βάργας και Γιώβης, είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζή έρχεται μετά. Δεν μπορεί να ξεκινάς χωρίς να σου λείπουν και οι δύο. Λοιπόν, αλαζονία του κυρίου Νίκολη, πήγαινε τώρα να παίξεις τα χέρια και να μην έρθει στον κολλή σου. Γιατί, τι ήθελε να κάνει δηλαδή από το 7-0, να πας πού. 8-9 και σου λέγανε μπράβο. Έλα μωρέ τώρα, βρήκα τώρα εκεί, άσε τώρα.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο.
3: Κύριε Κολοκοντρώνη μου, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
3: Δόξα
1: Θεώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά μου, καλά, μια χαρά, μια χαρά και εγώ, όλα καλά.
1: Ωραία.
3: Πολύ χαρούμενος είμαι. Πολύ χαρούμενος, πρώτα για την εθνικάρα μας. Πραγματικά προχθές ευχαριστήθηκα εθνική. Ευχαριστηθήκαμε εθνική. Και αυτό να το δουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα παιδιά τα σταυρώσανε πάρα πολύ και εγώ μαζί που δεν περάσαμε στο Μουντιάλ. Έχουν τέτοιο υλικό, είναι όλα ταλεντάκια δυνατά, έτσι, και θα έρθουν και αποτυχίες, είναι λογικό, είναι άπειρα τα παιδιά σε διοργανώσεις που καίει μπάλα. Δεν είναι λογικό, κάποια στιγμή να κάνουν και λάθη, αν δεν έχουν και κάποιους έμπειρους παίχτες δίπλα τους να κάνουν κάποια λάθη, να μην βγει καλά το κουτσάρισμα, πολλά. Αλλά προχθές είδα μια εθνική που παρόλο φάγαμε γκολ στην αρχή, δεν τα παράτησε. Έδειξε δηλαδή ότι εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι εδώ, θα παίξω, θα δείξω τι μπορώ να κάνω. Τώρα, για τη Γερμανία, την Κυριακή, εγώ δεν το έχω σίγουρο ότι θα χάσουμε, που λένε μερικοί.
1: Γιατί είναι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε?
3: Θα χάσουμε με μεγάλο σκορ που λένε, θα φάμε και στο κεφάλι. Και η Γερμανία δεν είναι καμία Γερμανία. Δεν θέλω να την δώσω, αλλά δεν είναι η Γερμανία από το 14 και μετά. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε το φόβητρο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, που ήξερες, παιδί μου, ότι θα πας και θα είσαι λίγο δύσκολα. Είναι μια Γερμανία η οποία είναι με καινούργια εποχή, με τον μεγάλο προπονητή Κλοπ. Τώρα ανέλαβε ο άνθρωπος, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο και δεν είναι και απίθανο και να κερδίσει, αλλά και να έρθει ένα χείλ. Εγώ δεν το κυκλώνω σε ήττα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα, και εκεί πολύ χαρούμενος όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά επειδή τώρα είναι η διακοπή θέλω να αναφερθώ λίγο στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που μπορώ και βλέπω ξανά στον πάγκο τον Μπράντοβιτς, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε που ήταν, μαζί με Διαμαντίδη, μαζί με Μπατίστ, με Αλβέρτη, που είναι όλοι μαζί, όπως ήταν το 11 στο Ευρωπαϊκό που ξυλοθυμάμαι τον εαυτό μου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έναν τέτοιο προπονητή στον πάγκο ξανά, έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι σε 65, μπορεί να έχει 9 δικές του Ευρωλίγκες σαν προπονητής που έχει κατακτήσει, αλλά η δίψα είναι ίδια. Ο τρόπος προχθές που κοούτσαρε την ομάδα και φώναζε στους παίχτες ενώ σκοράραμε για λάθη που γινόντουσαν στο transition ή στα rebound ή στο οτιδήποτε, μου δείχνει έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ όχι απλά για να πάρει κάποια λεφτά, που ακούστηκε στην αρχή ότι τον ξεπέρασε το μπάσκετ και ήρθε να εισπράξει. Βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει και να φτιάξει μια νέα αυτοκρατορία με τον Παναθηναϊκό. Να μην πω μεγάλα λόγια, να κάνει πράγματα. Και είμαι χαρούμενος και ευτυχής που θα το ζήσω ξανά. Θα το ζήσω και θα το καταλαβαίνω αυτή τη φορά. Πώς μας είδατε εσείς προχθές, κύριε Γιώργο, πώς
1: εντάξει, εγώ, κοίτα, τώρα δεν το κρύβω. Εγώ είμαι κλασικός ποδοσφαιρόφιλος. Είδα την εθνική, είδα λίγο την αρχή. 5 λεπτά Παναθηναϊκό, 5 λεπτά Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Δεν έχω άποψη.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Λογικό, άμα δεν είναι.
1: Δεν έχω άποψη.
3: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Να έχουμε μια καλή σεζόν και Ευρωλίγκα και Ελλάδα και να αφήσουμε αυτά που ξέραμε αυτά τα χρόνια. Να πάμε λίγο μπροστά στον αθλητισμό. Καλό θα είναι.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς. Πριν πάω στον Γιώργο, έρχομαι δευτερόλεπτα. Είναι ένας, τώρα υπογράφει Ζέντερμπεργκ, μου έχει στείλει 5 φορές και περνάς γενναίες 14 στον Αλγουαθίλ. Τι να διαβάσω, το μήνυμα δεν είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό και αν είσαι Ολυμπιακός. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, αφήστε να τον δούμε λίγο. Έτσι. Και επίσης, Νίκο Πειραιά, λέει, άκουσες ένα σταθμό, μου λέει ότι ο Αλγουαθίλ μένει στο Ρέντι. Ναι, στο Ρέντι μένει ο άνθρωπος, γιατί δεν πρόλαβε να βρει σπίτι. Με το που ήρθε αμέσως προπόνηση, μάτς όφι, μάτς ευρωπαϊκό, λογικό δεν είναι. Τώρα που υπάρχει διακόπη πιστεύω θα βρει σπίτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση ότι επειδή μένει στο Ρέντι, το Ρέντι έχει φοβερές εγκαταστάσεις, έχει ξενώνα, εκεί μένει η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα, εκτός αν θες να μου πεις κάτι άλλο. Αν θες κάτι άλλο να μου πεις, εδώ είμαστε, στείλε μου μήνυμα. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
4: Γεια σου, Γιώργο. Τι έγινε, καλημέρα.
1: Εδώ, στον αγώνα, πώς πάμε.
4: Θα πω κάτι, δεν είναι πολιτικό, απλά είμαι στην Ιταλία. Εδώ το μια εβδομάδα, ξέρεις, έχω και ένα real estate. Και με ειδοποίησανε και από την Αμερική κάτι πελάτης μου και από την Αγγλία. Για ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει η Ιταλία και μου έκανε εντύπωση. Είμαι στην Τοσκάνη τώρα. Ξέρεις, Γιώργο, στην Τοσκάνη δίνουν 30.000 ευρώ σε ένα σπίτι που μπορεί να κάνει 3 κουβατοκάμαρες 150.000 ευρώ. Δωρεά το Ιταλικό κράτος για να μεθυκίσουν εκεί τα νέα ζευγάρια. Έτσι και χαρισματικό και το δάνειο που τους δίνεται πολύ μικρότερο από όσο ήταν.
1: Έχουμε αρχίσει και δίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για τη Θράκη. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν ξέρω ποσά, αλλά δίνουμε κίνητρα και οικογένειες και για δουλειά και κάτι γίνεται.
4: Μακάρι.
1: Όχι, καλά κάνεις.
4: Για ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση.
1: Καλά κάνεις, γιατί μας πονάει όλους και δημογραφικό και νέα ζευγάρια κλπ. Γιατί λέμε εδώ δεν κάνουν παιδιά. Μα πώς θα κάνουν παιδιά όταν δεν βγαίνουν. Όλα παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων. Για πάμε.
4: Πάμε στα δικά.
1: Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε, θα πω κάτι. Είδα χθες το παιχνίδι του για Γαλλία. Είδα τη Γαλλία. Είχα πολλά χρόνια, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Έχω δει Βραζιλία με Ζήκο, Ζορτζίνιο, Σόκρατες, τώρα μεγάλη ομάδα του Βραζιλίου. Λοιπόν, είδα τη Γαλλία, φίλε, και έπαιξε ποδόσφαιρο βραζιλιάνικο. Η μπάλα κάτω, ένα-δύο τριγωνάκια, τα κουνάκια, άνοιγμα που βγαίνουν σε σέντρε από δεξιά, εξτρέμ προ το κέντρο να αφήνει την μπάλα, την πάρει ο επόμενο κτλ. Τώρα μπορεί το σκορ να μην είναι, αλλά εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και δεν το πίστευα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Σκέψω ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι ο Εμπαπέ, ήταν μετριότητα σε σύγκριση με τον Ντεμπελέ και με άλλους παίκτες που είδα χθες στη Γαλλία.
1: Ο Λίσε όλα τα λεφτά.
4: Ο Λίσε, μπράβο. Λοιπόν, μου έκανε δηλαδή μεγάλη διαφορά και μου έκανε εντύπωση. Ζητάμε προπονητής. Φαίνεται αλλάζει το σύστημα της Γαλλίας, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία που λέει παγκόσμια. Λέει άλλη Γαλλία. Άλλη Γαλλία είδα. Και δεν είμαι και φαν της Γαλλίας, έχω δει και Πλατινή. Αλλά αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, δεν ξέρω αν είναι στο παιχνίδι.
1: Είδα. Δεν είδα όλο, αλλά είδα ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο, το είδα όλο.
4: Οπότε έχει αντίληψη. Ποιος λέει το μωρέ τώρα, πολύ καλός είναι ο Πεφτοπότης, πώς το λένε, και ο Ιωαννίδης, αυτός είναι φοβερός. Ποιος Κοστούλας τώρα, ή ο Κοστούλας τώρα για να πέσει την ποιητική. Κάποια 89% εκατομμύρια θα το πουλήσει Brighton. Αλλά τώρα ο Γκοστούλα τώρα είναι για να παίζει εκεί. Φοβερό δεξί μπάκο Βαγιανίδη, ποιο ρωτάει. Είναι για να παίζει. Κατά ποιο τσολάκι τώρα. Να βάζουν καλύτερα τον Λαχοδήμο του Παναθηναϊκού. Αυτά για έναν που βγήκε εκεί πρώτο να σου πει ότι πρέπει να ξεκινάει η εθνική με τον Τετέ. Κατάλαβε. Μόνο που όσο στοιχίζει το αριστερό κορδόνι του Κοστούλα μπεστού, στοιχίζει ο Τετέ μαζί με τον άλλο το σεντερφόρ που έχουν. Έτσι πες το χαιρετισμάτα. Όταν η εθνική φίλε γίνεται αντικείμενο οπαδικής γάγρενας και κόμπλεξ, το οποίο διακατέχεται τα τελευταία 50 χρόνια από τη ζωή του καθεμιανού, Γιατί όταν δεν μπορεί να φτάσει κάποιον που παθεί να τον υποβαθμίσει, να τον κοντίνει για να φτάσει κοντά του, φυσικό είναι να δημιουργούνται αυτά. Πώς την είδα την εθνική. Την είδα μια ομάδα εθνικής, η οποία παρόλο που έκανε, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και έλεγε, όταν ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει και για του Ολυμπιακού αυτό, κάνει 40 ευκαιρίες και δεν κάνει γκολ, τι μα έλεγε, Γιώργο, και έχει δίκιο. Δεν έχει το σκόρ. Η εθνική που έκανε άλλε 35 ευκαιρίες στο πρώτο ημέρο και δεν έγραφε γκολ. Άμα γινόταν στο 1-1 το δοκάρι γκολ.
1: Εγώ να σου πω κάτι γενικά ανησυχώ όταν η ομάδα δεν παράγει παιχνίδι, δεν δημιουργεί φάσεις. Όταν η ομάδα δημιουργεί φάσεις, το γκολ θα έρθει. Αυτό πιστεύω.
4: Ο Ολυμπιακός παρήγαγε φάσεις πέρυσι, γκολ δεν έβρισκε. Και λέγαμε ένα 0. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
4: Και λέγαμε ο LKB δεν είναι σε φόρμα. Και δεν έχουμε center forward. Αυτά δεν λέω ψέματα.
1: Όχι, έτσι κάνει. Είναι. Απλά με τη Λίμπερ.
4: Απλά δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα για 2 σταυμά.
1: Είχε επικεντρώσει.
4: Δεν μπορούμε να λέμε στην εθνική.
1: Άκουσε
4: δηλαδή,
1: ο με τη Λίμπερ είχε επικεντρώσει όλο το παιχνίδι πάνω στον Ελκαμπή. Αυτό είναι
4: και
1: γιατί. Εντάξει, πε ότι κάποιο.
4: Η εθνική πάνω στον Παυλίδη, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είναι πάνω στον Παυλίδη.
4: Μέσα ο Δουβίκα και εκεί που δεν φάνηκε. Ποιο Τσιμίκα μόρε τώρα. Ο Τσιμίκα, ο οποίο ήταν αρήπαντο στον τότε ημίχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο δεύτερο για τα προβλήματάκια του. Παρ' όλα αυτά έκανε μια κούτσα. Τη σέντρα όμως που βγάζει, γιατί δεν είναι ότι σταμάτησε την μπάλα. Έγινε με 100 χιλιόμετρα, του κάνει ο άλλος το τάκλιν και πάνω στο τάκλιν κάνει τη σέντρα.
1: Ναι, ναι, όντως, το είπα και εγώ. Σωστό, το είπα και εγώ.
4: Έτσι.
1: Ήταν εντυπωσιακή ενέργεια, ναι.
4: Α, μπράβο. Και τον κόλ και του Δουβίκα. Αλλά ο Δουβίκας, επειδή είναι ο τρίτος στον τερφό, κατάλαβε το βάζουμε τον Τετέ. Άμα ήταν ο Τετέ, θα μας το έκανε τον κόλ. Μπορεί.
1: Ο Τετέ είδε ότι ο Γιωβάνοβιτς ξανά τον βάζει από τα άκρα. Δεν τον βάζει.
4: Α, μπράβο, γιατί εκεί πάει η θέση του. Απλά το ξαναλέω, θέλοντας να κάποιοι να περιαυτολογήσουν για την ομάδα τους. Η οποία όμως ουσιαστικά η ομάδα τους, γιατί αρκεί μετράει το ουσιαστικό, α μας πούνε τι έχουν στο transfer market. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι business. Α μας πούνε λοιπόν από αυτούς τους παιχταράδες που έχουν βγάλει αυτή την ομάδα τους, πόσο τους έχουν πουλήσει και τι έχουν πουλήσει. Δεν μας πούνε. Και όταν ο άλλος, ας πούμε, κάνει μία έτσι με έναν παίκτη σαν τον Λουίς, τον οποίο δεν τον είδα ποτέ στη βαλίτσα, ήταν και τον πούλησε 22 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο.
1: Εντάξει, εγώ τώρα δεν είδα κάτι από αυτό το παιδί εδώ. Τώρα πώς πουλήθηκε τόσο ακριβά, τι έγινε. Κρατάω μικρό καλάθι, τέλος πάντων. Πάντως στο MLS πάει καλά. Στο MLS πάει καλά.
4: Μπράβο. Και έκανε μια γκολάρα από χθες.
1: Ναι, το είδα.
4: Δεν τον είδα, γιατί είδε τον Κλέιτον.
1: Όχι, καθόλου. Όχι.
4: Τον έχει δει.
1: Όχι.
4: Ακούω κάποιο που μου λέει: μένει ο Αγουαδίνο στο Ρέντι. Έχετε πάει στο Ρέντι. Αλλά μου πείτε ούτε κάτω μέρο δεν πληρώνεται. Γιατί είμαι σίγουρο ότι αυτό που σου στείλε το μήνυμα, άμα του πω να μου στείλει τον αριθμό του κατά μέρου, όσο τώρα τον Ολυμπιακό, δεν σου λέει διακαία, αν πληρώνει μέλου η δρομή, να είσαι σίγουρο ότι δεν θα πληρώνει. Και αν πληρώνει αυτό, δεν πληρώνει άλλη 99. Καταλάβει, αλλά αυτοί έχουν άποψη για τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν άποψη για το ποιο θα είναι προπονητή στον Ολυμπιακό. Αυτοί δεν μας είπαν τον Αθανασίου ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό, ξέρει να μας πει τίποτα. Το Γιαννίδη ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό, ξέρει να μας πει τίποτα. Δεν παίζει λέει με δεκάρι ο Αγουαδίου, ενώ ο άλλος παίζει με δεκάρια, είχαμε τελευταία παίζει με δεκάρια. Ρε Γιώργο, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε κάποιους. Ήμουνα εδώ, τρώγαμε προχτές, με ένα φίλο επιχειρηματία Ισπανό, η οποία αυτός είναι Ρεάλ Μαδρίτη και είναι από τη Μαδρίτη. Και η γυναίκα του είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο, είναι Βάσκα, είναι. Και είχαμε τη συζήτηση αυτή με τον Μεντιλίμπα. Και τη λέω, ρε παιδί μου, είναι από του αγαπημένου μου, τον αγαπάμε, αλλά είναι λίγο, τη λέω, ξέρω εγώ, ξέρω και ο άλλο. Και μου λέει, όχι λίγο, πολύ, και ξέρει γιατί. Τη λέω, όχι, γιατί μου λέει, για το μέρο που είναι Βουνίσιο. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Τι είναι, ο?
4: Είναι Βουνίσιο.
1: Είναι Βουνίσιο, ναι.
4: Βουνίσιο.
1: Ναι.
4: Είναι μου λέει, το έχουν όλοι, δεν είναι μοναδικός.
1: Mm.
4: Και ο Βαλβέρδε βέβαια πίνει νερό στο όνομά του η συγκεκριμένη γυναίκα. Και όλοι αυτοί τις Αθλέτικο Μπιλμπάο. Και εσείς παράδειγμα μας που κάνουμε την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό μετά και γέλαγαμε. Τι λέω, πώς προμάνε, είστε πολύ καλοί. Θέλω λοιπόν να πω ότι η εθνική είναι πέρα από παίκτες για τον οποιοδήποτε. Να δώσεις ένα δίπλωμα εκεί στο Ρησίδωρα.
1: Λοιπόν,
4: ο
1: καθένας έχει την άποψή του τώρα, Γιώργο μου.
4: Δεν μπορεί να λέει ότι
1: δεν εντάξει, τι να κάνω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο Σίδωρος και το τι μου στέλνουν.
4: Δεν ξέρει τι κάνει εσύ, δηλαδή. Και εγώ έχω μια άποψη.
1: Όλοι. Μα είδε και εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις.
4: Τότε με αυτή τη λογική και εγώ έχω άποψη να κάνω τον υπουργό εξωτερικό.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
4: Αντιλαμβανόμαστε τη λέξη. Έχουμε άποψη όταν έχουμε και γνώσει. Τι γνώσει έχει θέλει να μα πει ο καθένα. Τι γνώσει έχει για να έχει άποψη, ρε φίλε. Λοιπόν, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα,
1: έγινε,
4: για να το τελειώσω, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα, το οποίο δεν παράγει και δεν έχει δασκάλους να παράγουν σχολή ελληνική, όπως υπήρχε η σχολή των Μαγιάρων, όπως υπήρχε η σχολή των Μπλάβη, όπως υπήρχε η Ισπανική σχολή, η Βραζιλιάνικη σχολή, το Λατινικό ποδόσφαιρο και το καθεξής, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα παιδιά έχουν πάρει ευρωπαϊκές παραστάσεις και αποδίδουν αυτό που αποδίδουν. Θέλει υπομονή και σώσιμο.
1: Ωραία.
4: Και τον Ολυμπιακό τα ίδια.
1: Έγινε, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ο Life Coach, για χαρά.
5: Για χαρά σου, κύριε Γιώργο.
1: Τι γίνεται, καλά.
5: Εγώ καλά είμαι, ναι.
1: Ωραία.
5: Μπορείς να μου πεις πότε παίζει Παναθηναϊκός?
1: Στο πρωτάθλημα ποδόσφαιρο.
5: Ναι,
1: έχουμε διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή γιατί είναι. Όχι, γιατί είναι η εθνική ομάδα.
5: Καλή εθνική.
1: Μετά έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Ξέρουμε μέρα.
1: Είναι 10 Οκτωβρίου πρέπει να είναι. 10 ή 10 Οκτωβρίου.
5: Ωραία, και κάτι άλλο. Μπορώ να πω ένα δύστιχο.
1: Ναι.
5: Να εξαφανιστώ.
1: Ναι.
5: Κυρία Κέτη, χαίρετε.
1: Ωραία.
5: Με το πρόσταγμά σου όλα θα γίνουν φωτεινά. Θα γίνουν αρωτικά. Ναι, θα γίνουν.
1: Έγινε life coach. Για χαρά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να πούμε ένα γεια στον κύριο Σάκη. Ταξί μου περιμένει γιατί μπορεί να οδηγεί ο άνθρωπος. Κύριε Σάκη.
6: Ναι, κύριε Τροκοτρόνη, γεια σας. Σας ακούω πολύ καιρό.
1: Εργάζεστε τώρα.
6: Βέβαια.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι.
6: Εξυπηρετούμε τον κόσμο τώρα.
1: Καλά κάνετε.
6: Είναι κοινωνικό λειτουργήμα, έτσι. Λογικό είναι.
1: Βεβαίως.
6: Υπάρχουν και τα κοινά. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη και για τον Γιώργο από το Λονδίνο, ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά. Έχει ένα κακό Ολυμπιακό. Με καλή έννοια το λέω.
1: Εντάξει, ναι.
6: Λοιπόν, θέλω να πει τη γνώμη σου για το Παναθηναϊκό φέτος. Γιατί δεν έχω ακούσει, αλλά
1: θα. Ναι, θα πω. Για να μην σας καθυστερώ, πέστε αυτό που θέλετε και εγώ θα πω μετά.
6: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τρομερή ομάδα και δεν πιστεύω να φέρει κανένα στην αντίσταση. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα το λιγότερο με 7-8 βαθμούς διαφορά, το έχω ξαναπεί πάλι. Και θέλω να και για τη γνώμη μου για την εθνική. Έχουν τη γνώμη και για τον Τετέ, θα ήθελα. Αν μπορεί να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, γιατί εγώ τον έχω για. Πιστεύω τώρα το καλύτερο σαντερφό που υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά τώρα να το βάλω και στην πεντάδα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
6: Ένας ο οποίος βάζει και η γνώμη προσωπική, γιατί βλέπω πολλά χρόνια μπάλα. Αυτό που μου αρέσει αυτό το παίχτη είναι που βάζει γκολ από εκεί και πιο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Ολοκληρώστε, εγώ θα απαντήσω μετά. Πες ό,τι θέλεις.
6: Να είσαι καλά και το οδηγάω.
1: Ναι.
6: Καλό, καλή και
1: έγινε, κύριε Σάκη μου, καλή δουλειά να έχετε. Καλή δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σάκης. Πάμε.
0: Real FM.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγικός επίλογος από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, καθώς λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι εντοπίστηκαν στα συντρίμια και οι 2 τελευταίες ορεί. Συνολικά 6 είναι οι νεκροί. Σε ίσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πριν τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητά η αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο Ψυχικό.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η κυρία Σπασία από το Χολαργό με μαλώνει, η οποία μου γράφει ότι δεν το διαβάζω όπως το λέει, ότι τρεις ώρες εκπομπή και έχετε βάλει μόνο δύο τραγούδια και μας έχετε φλωμώσει με τα αθλητικά. Δεν είναι για άδικο, κυρία. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι, μια και ξέρω ότι αγαπάτε και τον Τερζή. Λοιπόν, να πω και αυτά που είπε ο κύριος Σάκης πρώτα και θα χρωστάω και τη Σίτη, που με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σημαντικά. Έχει χαφάρες, έχει ποιοτικούς παίκτες. Καμαρά, Ουναΐ, Κάγκουα, τρομερή ιστορία ο Κάγκουα. Έκρηξη, ταχύτητα, πάθος, προωθεί, δημιουργικός. Έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Από πίσω ο Λουζά. Έτσι, έχει αυτή την τετράδα. Έχει επίθεση, τρομερή ποικιλία με τον Τετέι, τον Τέσσερς και τον Λιβάη. Μεγάλη ιστορία ο Λιβάη, γιατί παίζει και σεντερφόρ και από τάκρα. Έχει στα μπόρδα, έχει Σαντίνο, ο οποίος κάτι αρχίζει και δείχνει. Εμένα με προβληματίζει η αμυντική του λειτουργία. Θα το δούμε τώρα στα ντέρμπι. Έρχεται και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα είναι αίτητη, 13 μάτς. Σημαντικό. Έχει ισοφαρίσει επίδοση 25 ετίας. Ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτοκαταστροφικό σωματείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό αύριο είναι και το κομμάτι μου στη Real News. Κάνω έναν μίνι απολογισμό των 5 αγωνιστικών. Μπορώ να αναφερθώ αύριο, έτσι, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και λέω και γράφω τι έχω δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις. Πάντως ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά του. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Είναι και η εικόνα του. Αρχίζει και βελτιώνεται. Παίζει καλή μπάλα. Έχει καλό κέντρο. Έχει κυκλοφορία, βλέπεις ότι παίζει με αέρα, με αυτοπεποίθηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι ένα πολύ καλό τεστ. Ας κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι. Όσον αφορά τον Τετέι, δεν νομίζω κανείς να αμφισβητεί την αξία του. Μιλάμε για ένα πραγματικό οδοστρωτήρα, δεν το σταματάς εύκολα. Μπορεί να παίξει από τάκρα, μπορεί να παίξει σεντερφόρ φονταριστό, μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος σου κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και έβαλε τώρα με την Καλαμάτα ένα γκολ ποίημα. Τους πήρε αμπάριζα όλους. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και λογικό είναι στην εθνική μας ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο και κάτι περισσότερο από αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια παιδιά σαν τον Τετή. Λοιπόν, στα υπόγεια είναι η Θέα. Ο Γίγαντας ο Τερζής. Μια δημιουργία του Γιώργου Θεοφάνου.

0: Δημήτρης, τι αειδών είναι αυτό, τεράστια φωνή που άρχισε να βρει την αναγνώριση που του άξιζε. Καλά, εμείς το μάθαμε αργά. Εκεί στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσε πολλά χρόνια. Η φωνάρα, δεν το συζητάμε, τραγουδάρες και λοιπά. Και κυρία Σπασία μου γλυκιά, δεν μου το είπατε. Τέλος πάντων, θέλετε του Μητροπάνου το είσαι ωραία σαν αμαρτία. Με αυτό θα κλείσουμε. Επειδή με μαλώσατε, λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω έτσι. Θα βάλω το τραγούδι που θέλετε. Αλλά καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί δεν μπορεί τώρα κι εγώ να ήμουν ακροατής. Τρεις ώρες εκπομπή με δύο τραγούδια. Έλεος. Έχετε δίκιο να τα λέτε αυτά. Καλά κάνατε. Ο Διονύσης Περιστέρη.
1: Καλησπέρα, φίλε. Γιώργο, τι κάνεις?
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ,
0: Χαίρομαι.
1: Δεν θα παίρνα, αλλά με θύμισε κάποιος που βγήκε και είπε, ένας καθηγητής ποδοσφαίρου, που είπε ότι πρέπει να έχουμε γνώση για να βγαίνουμε να μιλάμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, κατάλαβα, κατηγορώ, ναι, ορίστε.
1: Εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να μιλάει.
0: Ο καθένας, εννοείται, έχει δικαίωμα να μιλάει, να λέει την άποψή του και λοιπά. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν αισθανόμαστε ότι τα πούμε χαζομάρα, να έχουμε το θάρρος της γνώμης, να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου διαχρονικά.
1: Η χαζομάρα η δικιά μου μπορεί να είναι σοφή για κάποιον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Όσο για το Μεντιλίπαρ, θα απευθύνω στον καθηγητή πάλι.
0: Ναι, τώρα να μην μιλάμε έτσι τώρα ηρωνικά, γιατί θα θέλει να απαντήσει και ο Γιώργος. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Ο καθένας έχει το στυλ του, έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
1: Να μην προσβάλλει τους άλλους.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το έκανα. Δεν νομίζω ότι το έκανα γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρει να μην μιλά, τι πάει να πει αυτό.
0: Εντάξει, έχει.
1: Από κάτι άλλο, γιατί για το Μεντιλίπαρ, η σωστή συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε έναν προπονητή, είναι όταν κάνει μια συμφωνία να την τηρείς. Πράγμα που δεν έκανε ο Μαρινάκη. Δεύτερον, έκανε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Τον αφήνει ξεβράκωτο. Τον αφήνει χωρίς παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή και ρίχνει τα βάρη στον προπονητή και παίρνει δρόμο, όπως έκανε με τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν έκανε παπάδες στις πρώτες χρονιές. Στο τέλος έφυγε κλωτσιδών. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: όταν λέμε κάτι, κρατάμε το λόγο μας.
0: Καλά κάνατε και είπατε.
1: Όπως και να είναι. Εντάξει.
0: Έγινε
1: και
0: για μισή.
1: Να είστε καλά. Για την παρατήρηση.
0: Όχι, παρακαλώ, τι. Για να μην. Καλά κάνατε.
1: Για χαρά.
0: Απλά να πω, επειδή γνωρίζω τον Γιώργο, μιλάμε τόσα χρόνια, ραδιοφωνικά τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν το κάνει για να μειώσει, δεν το κάνει για να προσβάλλει τους ακροατές. Δεν νομίζω. Έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα εναντίον του, άλλοι υπέρ του. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του τρόπο που, πώς το λένε, εκφράζεται. Άμα καθόμαστε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, ένας. Δεν είναι ούτε πέντε ούτε δέκα. Ένας είναι στην κυριολεξία. Έτσι. Λοιπόν, έχει την άποψή του. Πολλές φορές θα πήγε εναντίον. Εγώ δεν είναι δικαιολόγο. Έτσι, έχει την άποψή του. Έχει πει και για τον Ολυμπιακό υπέρ. Πολλές φορές έχει πει και κατά. Έχει πει για τις άλλες ομάδες κατά. Έχει πει και υπέρ. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα ο καθένας, όπως είπε ο κύριος Ισίδωρος, λέει κατά τη γνώμη μου, πέρα παίξει αυτός. Δεκτό. Θα κάτσω εγώ να του πω τι λες. Γιατί εγώ προπονητής είμαι. Που λέω. Ο κάθε άνθρωπος όπως τα βλέπει. Απλά εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι από μέσα, το ζω από μέσα. Υποτίθεται ότι ξέρω πέντε πράγματα παραπάνω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά από εκεί και πέρα γι' αυτό και βγαίνετε να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και είχα πει προηγουμένως και με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ ο Αριστοτέλης, να είσαι καλά. Η υπόθεση της ΣΥΤ είναι πολύ σοβαρή. Ξέρετε πώς ξεκίνησε? Για να δούμε λίγο γιατί το λέω αυτό. Δεν είμαι υπέρ της ΣΥΤ σε καμία περίπτωση. Και η Τσέλσι να ήταν τα ίδια θα έλεγα, που είναι η ομάδα στην οποία εγώ την τιμή να είμαι μέλος από το 1983. Ότι εάν έχεις παρανομήσει, όπως και να λέγεσαι, ακόμα και να πέσεις. Γιατί η ΣΥΤ τώρα κινδυνεύει είτε με τεράστιο πρόστιμο, είτε με αφαίρεση βαθμών, είτε με υποβιβασμό. Και η Τσέλσι να ήταν. Να πέσει κατηγορία. Το θέμα ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού του Der Spiegel, που στο δημοσιογράφο που τα έγραψε, αυτά που έγραψε, έπεσαν στα χέρια του κάποια email από έναν Πορτογάλο hacker. Και τα είδαν στην UEFA και η UEFA άρχισε έλεγχο. Και η UEFA στέλνει φυρμάνη στην Αγγλική Ομοσπονδία ότι κάτι συμβαίνει με τη ΣΥΤΗ, συγκεκριμένως αναφορά τα οικονομικά. Και άρχισε λοιπόν ο έλεγχος και πήγανε δικαστήρια κλπ. Ήταν 115 κατηγορίες, κρίθηκε ένοχη για τις 114, έχει να κάνει με διάφορα οικονομικές ατασταλίες, εικονικά τιμολόγια, υπερκοστολογήσεις κλπ. Δηλαδή αυτοί τι κάνανε, ουσιαστικά τι είναι μια, έχουν ατέλειωτο χρήμα, το οποίο το χρήμα αυτό, ξέρετε τι γίνεται, μπαλάκι. Πάει από το ένα ταμείο στο άλλο, γιατί αυτός ο όμιλος έχει γύρω στις 10 ομάδες. Έτσι, δηλαδή η ομάδα που έχει, η εταιρεία που είναι ιδιοκτησία, έχει άλλη εταιρεία που είναι χορηγός. Ή έχει άλλη εταιρεία που είναι γραμμένη το γήπεδο. Έχει άλλη εταιρεία που έχει τη γυναικεία ομάδα, που εκεί πέφτουν πολλά λεφτά. Έχει άλλη εταιρεία που είναι και εταιρεία ταυτόχρονα μάνατζερ. Και η μία τσέπη τα δίνει στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει, αλλά αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν πυραμίδα που λέγαμε παλιά, αλλά είναι εσωτερική πυραμίδα μεταξύ των εταιριών. Όλο αυτό είναι παράνομο. Έσοδα, έξοδα, financial fair play κλπ. Αυτά έχει κάνει η City. Και μάλιστα τώρα, εκτός ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τύχη, γιατί θα κάνει και έφεση και πόσο καιρό θα πάρει, ορισμένες ομάδες από την Αγγλία λέγεται ότι θα κινηθούν και θα ζητήσουν αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμένα, λέω τώρα μια ομάδα στην τύχη, είμαι Liverpool, είμαι United, είμαι ξέρω εγώ Chelsea, είμαι Tottenham, ότι εμένα κύριε, επειδή έκανες αυτά, δεν ήμασταν ανταγωνιστικά στο ίδιο επίπεδο. Εσύ με έριξες οικονομικά, έχεις περισσότερα όπλα από μένα. Και γι' αυτό έχεις καλύτερη ομάδα, έχεις τον Guardiola, καλύτερους παίκτες και σέρωσες τους τίτλους. Αυτά λοιπόν τώρα πρέπει οι τίτλοι να σου αφαιρεθούν, λένε αυτές οι ομάδες τα νομικά τους επιτελεία, και βέβαια εμάς αυτές τις ομάδες θα πρέπει να μας αποζημιώσεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι όχι τεράστιο θέμα, εδώ μιλάμε για αλλάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε

0: πάρει τι γινόταν και με Τσέλσι που έχει τιμωρηθεί άπειρες φορές και προφανώς και με άλλες ομάδες. Και πρέπει να έρθει ένα γερμανικό περιοδικό να βρει κάποια email από ένα Πορτογάλο hacker και να ξετυλίξει το κουβάρι. Αυτό δεν δίνει σοβαρότητα ως αγγλικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη σας λέω ότι ναι μεν έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πώς ξεκίνησε, πού έχει φτάσει και πού θα καταλήξει. Το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Πολύ σύντομες διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μια και είπα για Αγγλία, έχει σήμερα 10 παρατέταρτο, όσοι είστε σπίτι, Αγγλία-Ισπανία. Από τον Αλφα και από την Νόβα, από το Prime. Μεγάλο μάτς, εντάξει τώρα η Ισπανία είναι Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία... Εντάξει, θα μου πεις, παίζει στο γήπεδο της, παίζει στην έδρα της. Θα μπορέσει να τη φρενάρει, να τη σταματήσει. Μιλάμε για σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Πάντως, Αγγλία-Ισπανία είναι σαν ζευγάρι πολύ δυνατό. Ο Λάζαρος μου λέει: θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά στις τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές που τις παρουσιάζουν παλιοί αθλητές και το πόσο συμβάνουν στην κατανόηση του αθλήματος με τα οποία ασχολούνται. Και να προτρέψει το βαθμό που μπορεί σε αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με την οπαδική βία. Διαμάντια σαν τον Ντέμι, τον Λίμπε, τον Παπαλουκά, τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρί. Μπορούν να κάνουν πολλά πάνω σε αυτό, αλλιώς πάμε χαμένοι. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν ακούς ειδικούς, αυτοί είναι ειδικοί. Αυτός που έπαιξε ποδόσφαιρο, που έπαιξε μπάσκετ, που έπαιξε βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. Αυτοί πρέπει να μας μοιήσουν. Αυτοί πρέπει να βοηθήσουν ειδικά τα νέα παιδιά να μάθουν καλύτερα τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι το μπάσκετ. Εννοείται ότι συμφωνώ. Αρκεί βέβαια να είναι και δίκαιοι σε αυτά που λένε και να μην παίζουν τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για να είναι αρεστοί στους μεγαλοπροέδρους λένε πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τους προέδρους ή τις ομάδες που υπηρετούν ή που φόρεσαν τη φανέλα τους. Θα μου πεις είναι λίγοι, λίγοι, αλλά είναι, υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Ενώ υπάρχουν και άλλοι όπως ο Ντέμις που με ρωτάς, ο οποίος το παιδί λέει αυτό που βλέπει, λέει αυτό που πιστεύει. Πρόσφατα ας πούμε, και δεν πρόλαβα να απαντήσω, εντάξει έχουμε και αύριο μέρα είναι και δεν έχει και πρωτάθλημα, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα. Έπαιξε η ΑΕΚ στο Βόλο, με αυτό το πέναλτι. Εγώ λοιπόν για να απαντήσω γρήγορα, είπα και έγραψα στο φίλαθλο και είπα στην τηλεοπτική εκπομπή στο Κόντρα ότι δεν βλέπω πέναλτι. Εγώ είδα τον Γιώβιτς, ο οποίος την ώρα που τριπλάρει τον Κάργα, το γόνατο του, βρήκε το γόνατο του Κάργα που είχε πάρει θέση. Τα πόδια του ήταν στο έδαφος, ούτε έκανε κάτι με το κορμί του. Ο Γιώβιτς έπεσε πάνω. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό είπε και ο Ντέμις. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι συμφωνώ με τον Ντέμι, γιατί άλλες φορές έχω διαφωνήσει. Θέλω να πω ότι ο Ντέμις που αγαπάει παθολογικά την ΑΕΚ, είπε ότι κατά τη γνώμη μου, παιδιά, δεν είναι πέναλτι. Για μένα πρέπει να είναι ο ορισμός, η εσκάτη των ποινών. Το λέω λοιπόν, Λάζαρε, για να σου πω ότι ο Ντέμις είναι αληθινός. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ισχύει και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αληθινός. Ή μου λες τώρα ο Λίμπε. Ο Λίμπε θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό που λέω για τον Ντέμι και για τον Λιμπερόπουλο, δεν μπορώ να το πω για όλους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πολιτικά αντίθετες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, καταλαβαίνετε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Τους βλέπουμε σε διάφορες εκπομπές, είτε είναι διαδικτυακές είτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι έτσι πολλοί διπλωμάτες. Δεν λένε τσεκουράτες.

τα πράγματα με το όνομά τους όπως εγώ θα περίμενα. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου ότι αυτά τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει το άθλημα όπως και να λέγεται μπορούν να προσφέρουν πολλά στα παιδιά μας. Άκουγα χθες σε μια εκπομπή, ας πούμε, τον Χριστοφιδέλη, τον προπονητή της Εθνικής Βόλεϊ, το επίπεδό του. Ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή εμένα που ήμουν ακροατής, με κέρδισε. Σκέψου λοιπόν το άνθρωπος αυτός να μιλάει σε παιδιά ή να ακούσετε, ας πούμε, παλιούς αθλητές σε διάφορα αθλήματα, να ακούσετε έναν ιστιοπλό, έναν κοπηλάτη, ένα ποδηλάτη, το πόσο έχουν να μας βοηθήσουν, να μας μάθουν καλύτερα το άθλημα. Βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά για να γίνουν καλοί αθλητές, για να γίνουν και καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, επειδή έχω ερωτήματα και έχω δύο λεπτά, θα αναφερθώ αύριο. Το ότι πήρε πέναλτι που κατά τη γνώμη μου δεν ήτανε, δεν σημαίνει ότι κέρδισε από τη διαιτησία. Έχω ερωτήματα. Με έχει φάει από τη Λαμπρινή ο Σπύρος και ο Γιώργος από το Χαλάνδρι. Διότι η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήθελε, να δίνει το πέναλτι στο σου του Μάνταλου, που η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μεντίλ και πήρε ύψος. Φαίνεται. Ή στο γκολ του Βόλου, ο Κάργας δεν είδε μη αυτόματο. Συμμετείχε στη φάση, δεν άκουψε την μπάλα, συμμετείχε. Αν είναι offside, εγώ δεν είδα το μη αυτόματο offside. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αν ήθελαν λοιπόν οι διαιτητές, σώνει και καλά, να δώσουν το ματς στην ΑΕΚ, είχαν δύο φάσεις να τη βοηθήσουν. Ήταν ο Πολυχρόνης με τον Τζίλο. Τώρα, πόσο Τζίλος στο ΒΑΡ δεν είδε αυτό το οποίο λέω εγώ ότι δεν επέναλτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης, ένας άλλος φίλος με ρώτησε στην αρχή, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Δημήτρη, Γιώργο, τώρα που τα βλέπω γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, έλεγα για τη διαιτησία ότι δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον αγώνα από τη διαιτησία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όπως ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Δεν πήρε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει όμως ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε από τη διαιτησία επειδή δεν έδωσε το πέναλτι. Εντάξει, θα γινόταν 1-1. Και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο. Θα άντυχε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά μην αρχίσουμε από τώρα να λέμε για τη διαιτησία. Λέγαμε τόσο καιρό, λέγανε κάποιοι, να ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Τώρα δεν πήρε η ΑΕΚ το πέναλτι. Η ΑΕΚ δεν πήρε την κόκκινη με τον Κοϊτά στην Κηφισιά και έχουν αρχίσει. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Θα πω αύριο περισσότερα γιατί έχω πολλά ερωτήματα για αυτά, για διαιτησία και Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ Ολυμπιακούς. Αύριο θα πούμε περισσότερα και αύριο έχουμε και πιστεύω να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια γιατί έχουμε πόλη πάνω αύριο. Είχα σκοπό να παίξουμε το αφιερώμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε το κάθε τέλος του μηνός. Αυτό θα γίνει την άλλη Κυριακή. Αύριο λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στην πόλη πάνω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η κυρία Σπασία, το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία», με τον Δημήτρη Μητροπάνο, του Λάκη Τεάζη και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χρυστούλιας, ο οποίος έγινε να σας πει πάρα πολλά για τα οικονομικά και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που διαδέχθηκε την τελευταία ώρα τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, την πάντα γλυκύτατη Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Πάτε στη συναυλία να περάσετε καλά. Δεν θα βρέξει, θετική διάθεση. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM.
1: Διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού τη πυροσβεστική Βασίλη Βαθρακογιάννη σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα μετά την κατάρρευση κτηρίου.
2: Μία αερίου στην περιοχή. Η επιχείρηση διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών που ακολουθείται μετά την κατάρρευση κτηρίου από σεισμό, χωρίς καμία διακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας και με την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιούνται γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων με τη συνδρομή σκύλων, έρευνας και διάσωσης. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάθωσης. Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών, διευκολύνοντας τους πυροσβέστες στο έργο τους, και όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται με χειρουργικές ενέργειες. Επίσης, από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. Εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων του Real FM. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 MAX που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5 γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι δράστες που αναζητούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά την 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ στο Σανγκάι Σπριντς που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Σκοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγαλούπολης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο τελικό επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα Σάββατο, 3:08 πρώτα λεπτά έως τις 4 θα είμαστε μαζί για να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Θέματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και όχι μόνο. Λοιπόν, συνευχές βλέπω εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο του Real FM σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγεμπρέκης. Γεια σου Γιάννη, θα περάσουμε μια ώρα μαζί. Νομίζω θα ακούσεις πράγματα σήμερα τα οποία θα σου είναι και πολύ ευχάριστα. Δηλαδή πόσο έχει η βενζίνη, πόσο έχει το πετρέλαιο κίνησης. Θα πούμε διάφορα θέματα. Ό,τι μηνύματα θέλετε να στέλνετε θα τα στείλετε με email στο studio@realfm.gr ή θα τηλεφωνήσετε προκειμένου να σας απαντήσει η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Όλα τα μηνύματά σας κατευθείαν θα τα πούμε στον αέρα. Θα έχουμε σήμερα αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, ξέρετε πώς κάποιοι λένε μετεωρολόγοι το δελτίο καιρού, εγώ πλέον κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή νομίζω, αλλά και καθημερινά μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, πρέπει να σας λέω το δελτίο καυσίμων. Λοιπόν, χαίρομαι που έρχονται αμέσως τα μηνύματά σας. Να πω καλό μεσημέρι στον Γιώργο, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια που λέει ότι τώρα έβαλε να ακούσει την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω σήμερα τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα καύσιμα. Πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πού βρισκόμαστε, πού θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις για επιδότηση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει αναλυτικά, θα σας πούμε σε λίγα λεπτά τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και πού φαίνεται να κλειδώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα σας πούμε. Λοιπόν, επίσης θα σας πούμε τι γίνεται με τη φέτα. Υπάρχει νοικοκυριό που δεν έχει φέτα στο σπίτι του. Τι γίνεται με το γάλα, τι γίνεται με το γιαούρτι. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι κάτι γίνεται σε ό,τι αφορά τη φέτα και πολύ πιθανόν να δούμε κάποιες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα σας τα πούμε. Όπως επίσης μην νομίζετε ότι θα μείνουμε σε θέματα μόνο τιμών και μόνο ακρίβειας, θα συζητήσουμε για θέματα που ενδιαφέρουν και κάποιους που θέλουν να επισκεφτούν στο άμεσο μέλλον και να γνωρίζουν τι γίνεται με τα χιονοδρομικά στη χώρα μας. Θα σας πω, δεν έχει πέσει χιόνι ακόμα, αλλά θα σας πω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς κόσμους και πάρα πολύ κόσμο και εκτός από το γεγονός αυτό θα μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική επένδυση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά την εκπομπή μας. Στείλτε μου μηνύματα και από την Αθήνα και από την επαρχία να δω τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, που βρίσκεται η αμόλυβδη βενζίνη, ειδικά στην επαρχία που δεν έχω εικόνα ακριβώς με το τι γίνεται εκεί, να δούμε γιατί ακούω σε κάποια νησιά 2,25, 2,30, 2,35 η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, και πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Φυσούλια, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στον Real FM και ελπίζω. Τώρα τι να ελπίσω με το βαρέλι Brent στα $104.5. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό που βλέπω πάντως μέχρι στιγμής κύριε Ασμάτογλου είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές που θα είναι και πάνω από 2,30 και 2,35 και στο ντίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης 2,25 2,22 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή. Και όλα αυτά θα μας τα πείτε και εσείς φυσικά από τη στιγμή που υπάρχουν και οι επιδοτήσεις και το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Σας ακούμε.
1: Σας ακούω πολύ συγκρατημένο στο 2,30 και 2,35 γιατί η Σαντορίνη βρίσκεται πάνω από το 2,50, βρίσκεται στο 2,60, 2,70 η αμόλυβη βενζίνη και στο 2,40 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Προσέξτε τώρα, μας λέει, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Μας λέει ένας καλός φίλος εδώ, ο Σπύρος. Βρίσκομαι στην Τουρκία. Η τιμή της βενζίνης είναι 95 τουρκικές λίρες το λίτρο. Περίπου δηλαδή 1 ευρώ και 70 λεπτά. Γιατί σε μας ξεπέρασε, λέει, τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ο Σπύρος από την Κυπαρισία.
1: Γιατί η Τουρκία έχει χαμηλούς ειδικούς όρους κατανάλωσης και, και χαμηλότερο ΦΠΑ, που σημαίνει ότι παρουσιάζει τελική τιμή μικρότερη από τη δική μας.
0: Πάμε εδώ στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Ένα βασίζεται η οικονομία της στους έμεσους φόρους. Δυστυχώς εμάς βασίζεται στους έμεσους φόρους. Αυτοί έχουν τη βιομηχανία τους, έχουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία εξάγουν και από εκεί βασίζεται, στηρίζεται ο προϋπολογισμός. Πάμε τώρα στα δικά μας. Τα δικά μας λοιπόν βρισκόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα τη βλέπουμε λίγο λιγότερο από τα 2 και 20 την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή που περάσαμε, αυτή που διανύσαμε τη εβδομάδα, είχαμε αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και όχι αυξήσεις της βενζίνης.
0: Uh-huh.
1: Και τώρα τις τελευταίες μέρες είδαμε να αυξάνεται η βενζίνη και να μένει σταθερό το πετρέλαιο. Βέβαια αυτό δεν είναι ανάλογο με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, γιατί βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κάνουν κάποια ανεβάσματα και κάποια κατεβάσματα.
0: Αστάθεια. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια. Μια που βλέπουμε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, την επόμενη μέρα ξυπνάμε το πρωί. Ξέρετε, επειδή κάθε πρωί, πρέπει να σας πω, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε, ότι στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάω, την πρώτη δουλειά που κάνω είναι να δω τις τιμές στο Brent και στο φυσικό αέριο. Πιστέψτε με, αυτό είναι μια τρέλα. Αυτό το ασανσέρ, δηλαδή με το οτιδήποτε γίνει, από μια δήλωση, από όπου και αν γίνει, μέχρι το οτιδήποτε, πώς φτάνει ξαφνικά σε 110 δολάρια το βαρέλι, ξαφνικά πάει σε 97 δολάρια το βαρέλι, αλλά οι τιμές είναι συνεχώς σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πείτε μας γιατί γίνεται αυτό.
1: Οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό από πότε παρουσιάστηκε αυτό. Άλλες χρονιές, σε άλλες περιόδους, πράγματι μπορούσαμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μάλλον ένα μπούσουλα, αν θέλετε, τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να πούμε, πέσανε, άρα να περιμένουμε μείωση. Πράγματι και περιμέναμε μείωση και είχαμε μείωση. Σε αυτή την περίοδο, στην οποία υπάρχει πόλεμος, τελικά δεν πρέπει να καθόμαστε να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου για να περιμένουμε και τις δηλισμένες. Μου είπε μία πελάτησά μου προχτές ακούω ότι πέφτει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να βάλω λίγο βενζίνη για να γεμίσω μεθαύριο που θα είναι πιο φθηνή. Και της είπα ότι δεν θα φθηνεί. Και πράγματι έτσι έγινε. Παρά το γεγονότος ότι κατέφερε.
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα τι θα γίνει δηλαδή?
1: Μην περιμένετε μειώσεις. Κλείδωσε προχτές το Σάββατο.
0: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
1: Για την ενέργεια, ναι, της βενζίνης, άνδοθη
0: βενζίνη,
1: αλλά ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Πέραν τούτου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου, στις 15 ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και βέβαια η κυβέρνηση το αφήνει τελευταίο για να δει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
0: αυτό
1: θα υπάρχει.
0: Το θέμα είναι να το αφήνουμε προς το τέλος, αλλά να μπορέσει να δοθεί ό,τι καλύτερο γίνεται, διότι διαφορετικά δεν θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση. Πόσο θα ξεκινήσει σήμερα η τιμή? Πείτε μου.
1: Θα σας πω αμέσως. Ακούστε με. Θα σας πω για τις 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι χαμηλή η τιμή και η κυβέρνηση κρατημένη να δώσει κάποιες επιδοτήσεις και σε δύο μέρες να εκτοξευτεί στα ύψη. Αφού το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό το ασανσέρ, όπως το είπατε, στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, είναι κάθε μέρα πάνω κάτω. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι πάνω κάτω, αλλά στο τελική ανάλυση, στο διατάφτα, είναι ακριβότερο κάθε φορά. Δεν έχει υποχωρήσει σε βάθος δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου, μήνος. Δεν το είδαμε τελικά να έχει μια χαμηλότερη τιμή. Όλο προσθετικά είναι προς τα πάνω. Τώρα, αν ξεκινούσε όπως με ρωτήσατε το πετρέλαιο θέρμανση, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν περίπου λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση με αυτή την επιδότηση που λέει ότι δεν θα το αφήσω να πάει πάνω από το 1,75, δεν είναι λίγο το 1,75, 1.750 ευρώ στα χιλιαλίτρα. Γι' αυτό όλοι οι καταναλωτές περιμένουν. Καμιά παραγγελία δεν υπάρχει, ανησυχία υπάρχει και μόνο. Λοιπόν, ανασφάλεια υπάρχει πολύ μεγάλη και περιμένουν για τις 15 Οκτωβρίου.
0: Κύριε Σμάτοβλου, αυτή τη στιγμή η Φλόρινα έχει 13 βαθμούς.
1: Σωστά.
0: Το πρωί ξεκίνησε η ημέρα στη Φλόρινα με 9 βαθμούς. Αύριο θα ξεκινήσει με 8, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει με 7 και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο στη Φλόρινα, και στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη και έχουν ανοιχτές στήλες.
0: Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ στην Αθήνα που εντάξει μπορεί να περιμένουμε τέλος πάντων και τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβριο, δεν ξέρω εγώ, για να βάλουμε πετρέλαιο. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Και εγώ αυτό που σας λέω και θα το δείτε, έχετε τρομερή εμπειρία, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ καμιά 30 χρόνια τώρα. Λοιπόν, δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο εάν η τιμή είναι ακόμα και στο 1,75. 1.750 ευρώ για 1.000 λίτρα είναι πολύ δύσκολο να δώσει η μέση οικογένεια. Δηλαδή Σουλιά, πρέπει να πέσει ακόμα πιο κάτω. Αυτό λέω εγώ. Σουλιά,
1: επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Πέρσι ξεκίνησε με ένα 10 και όλοι τους βάζανε 300 μεσοσταθμικά, 300 με 400 λίτρα. Σήμερα που θα είναι στο 1,70 ή 1,75 όπως λέει η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βάλει 300 λίτρα, θα... Μπετονάκια, μην το συζητάτε. Και σας είπα προηγούμενα για, για τους νομούς οι οποίοι έχουν γειτονικές χώρες με ανοιχτές.
0: Πείτε μου, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο που θα τα ξαναπούμε.
1: Και πηγαίνουν δίπλα για να πάρουν πετρέλαιο και οτιδήποτε άλλο. Που... Και το ελληνικό κράτος χάνει τα έσοδά του από το ΦΠΑ.
0: Τι να κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο, γιατί ξέρετε, λέμε σε λίγο θα λέμε και για τα ξύλα. Δηλαδή, ξέρετε, από το πρωί έχω μιλήσει με κανένα 2-3 φίλους και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε σήμερα? Άσε, λέει, τώρα ψάχνουμε, κάνουμε έρευνα αγορά για τα ξύλα. Τι γίνεται ανακυβικό μέτρο? Τι γίνεται, πόσο κοστίζουν, αν είναι στιβαγμένα, λέει, ή αν είναι χύμα? Πόσο κάνει η οξιά? Πόσο κάνει η ελιά? Όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, όταν σε μία οικογένεια, αντί να πούμε, ρε παιδιά, ξέρετε, να πάμε να πάρουμε δύο πράγματα, να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, αρχίζει Σάββατο πρωί και το βασικό θέμα σε μια οικογένεια είναι, όχ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, αρχίζει και παγώνει ο καιρός, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πετρέλαιο, θα πάρουμε ξύλα όσοι έχουν τζάκι ή όσοι έχουν σόμπα? Δηλαδή, η θέρμανση πλέον, αυτό θέλω να πω, είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο για κάθε νοικοκυριό, το οποίο έρχεται να προσθεθεί. Προσέξτε. Στο υψηλό ενοίκιο, εννοείται ότι συμφωνείτε. Στο υψηλό ενοίκιο και στα έξοδα που κάνει για τρόφιμα. Γιατί θα πάμε και στα τρόφιμα σε λίγο, γι' αυτό σας λέω. Καθίστε εδώ να μείνετε. Στην εκπομπή να την ακούσετε όλοι. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, ναι. Όμως, κύριε Χρυσούλη, θα σας πω κάτι. Το πετρέλαιο είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο το αφήνει σε χαμηλή θερμοκρασία, πηγαίνει στη δουλειά σου και γυρίζει και βρίσκει το σπίτι σου ζεστό για να μπορεί να ζεσταθεί.
0: Ναι,
1: το ξύλο πρέπει να έχει από πάνω και να το ταΐζεις.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Για να μπορεί να έχει ένα ζεστό.
0: Απλά στο ξύλο, ο άλλος λέει, θα πάρω ένα σακί ξύλα και θα βγάλω δύο μέρες και βλέπουμε. Και έχει ο
1: Θεός. Ναι, αλλά το ξύλο ζεσταίνει το στήθος και την πλάτη.
0: Συμφωνούμε τώρα. Αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα που λέμε, αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε το θέμα και να κάνουμε το σαυρό μας, όπως έχω πει πολλές φορές, να έχουμε καλές θερμοκρασίες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Να μην έχουμε χειμώνα.
0: Να μην έχουμε χειμώνα βαρύ και χρειαστεί ο κόσμος πολύ, πολύ πετρέλαιο θέρμανση.
1: Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
0: Λοιπόν, κύριε Σμάτογλου,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Μείνετε τώρα, γιατί θα ακούσετε για τη φέτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να μείνετε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Χριστόλου, ευχαριστώ εγώ ήδη.
0: Αφού ζεσταθήκαμε, είπα να δω τι θα γίνει με τη φέτα. Η φέτα, επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα, η φέτα είναι ίσως ένα από τα προϊόντα που σχεδόν δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Απλά, ξέρετε, είναι αυτό που λέω καμιά φορά με τους φίλους μου και το λέω λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ δηλαδή σοβαρού και αστείου, είναι ότι πλέον πηγαίνουμε να αγοράσουμε φέτα, καθόμαστε μπροστά από τη βιτρίνα με τις φέτες και τις κοιτάζουμε, λες και είμαστε σε κανένα κοσματοπωλείο και λέμε πόσο να πάρουμε και αρχίζουμε 300 γραμμάρια, 400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια. Γιατί η φέτα πωλείται σε αυτά τα επίπεδα? Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα σας πω τι θα γίνει. Τι, να θα σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν και ανατιμήσεις σε επόμενες ημέρες, σε επόμενες εβδομάδες.
2: Ωραία. Η φέτα είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη λύπηση και κινείται με αύξηση των εξαγωγών τουλάχιστον, γιατί οι εξαγωγές είναι το 70%, γύρω στο 5-6% κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι η ζήτηση είναι σημαντική. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται η τιμή, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά να την καλύψει. Που σημαίνει ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά εκτιμάται από πολλούς καταναλωτές, και τους Έλληνες και τους εξωτερικού. Οι τιμές που βλέπετε είναι αρκετά απλωμένες, θα έλεγα. Μπορεί να δείτε σε φέτα με 10 ευρώ και φέτα με 17 ευρώ.
0: Καταρχάς, για να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή λέτε από 10 έως 17 ευρώ η φέτα, μιλάμε για φέτα, όχι για λευκό τυρί.
2: Όχι, όχι.
0: Πείτε μας τη διαφορά έτσι, γιατί πρέπει να τη λέμε συνέχεια. Γιατί κάποιος πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει ίσο μπακάλικο, να αγοράσει φέτα, πρέπει να το γνωρίζει αυτό που θα ακούσει τώρα.
2: Πρώτον, πρέπει να ονομάζεται φέτα. Αν δεν δει τη λέξη φέτα, είναι 100% δεν είναι φέτα. Δεύτερον, η φέτα παράγεται από εγωπρόβειο γάλα, τα άλλα τυριά παράγονται από αγελαδινό γάλα και δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα γονολογικά χαρακτηριστικά. Δύο, πρέπει να κοιτάζει πάντοτε την επιγραφή φέτα. Αν επιγράφεται ως φέτα, είναι φέτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται, υπάρχει έλλειψη σε γάλα?
2: Υπάρχει έλλειψη γύρω στο 8%. Ήδη αυτή η έλλειψη την έχουμε νιώσει, με την έννοια ότι έχουν καταναλωθεί τα αποθέματα φέτα, που ήταν με την παλιά τιμή. Η νέα τιμή έχει πάει πάνω γύρω στα 40 λεπτά το λίτρο του γάλακτος, που θα δώσει σίγουρα στη τιμή μία αύξηση από 1,5 μέχρι 2 ευρώ.
0: 1,5 με 2 ευρώ αύξηση της τιμής της φέτας μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
2: Θα αρχίσει από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο να εμφανίζονται τα προϊόντα που παράγονται τώρα με αυτή την υψηλή τιμή και να βγουν στην αγορά τότε. Θα βγουν αρκετά γρήγορα, γιατί όπως είπα δεν έχουν αποθέματα να χρησιμοποιηθούν αυτά πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Και πώς...
2: τώρα υπάρχει η ενέργεια, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή από τη μία έχετε το πρόβλημα με την έλλειψη σε γάλα και από την άλλη έχετε το πρόβλημα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων λόγω της ανόδου της ενέργειας. Αυτό,
2: ναι,
0: μας λέτε.
2: Ναι,
0: λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα, θέλω μία πολύ μεγάλη χάρη να μας κάνετε. Θέλω να περιμένετε, θα σας αποδεσμεύσουμε και θα σας καλέσουμε σε 4 λεπτά περίπου να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων εδώ στον Real FM και μετά να σας κάνουμε ένα ερώτημα. Τι γίνεται με το γιαούρτι, τι γίνεται με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα, αν και αυτά θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ γάλα και ότι το ενεργειακό κόστος βαρύνει το λειτουργικό κόστος των βιομηχανιών, και να απαντήσετε σε ένα-δύο ερωτήματα και θα σας αποδεσμεύσουμε αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε Γιάννη σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι... Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου. Πόρτες ασφαλείας. Ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Σας απεριστούν όλες τις θέσεις γιατί η τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί. Η τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί 100%.
13: Μάλιστα.
12: Και εκεί ήδη αυξηθεί και έχουμε πάει στην 40 λεπτά το λίτρο.
13: Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει, το γάλα θα αυξηθεί η τιμή του.
12: Όχι μόνο το γάλα, μιλάμε για το πρόβιο γάλα, έτσι.
13: Ναι.
12: Για το πρόβιο γάλα ναι, θα αυξηθεί, όπως επίσης και άλλα προϊόντα που παράγονται από πρόβιο γάλα, όπως είναι τα στέρι, pop, η γραβιέρα, κριτικό, κεφαλογραβιέρα, μανούρι κλπ.
13: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε μία σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται με πρόβιο γάλα. Εκεί ναι. Λοιπόν θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις το ναι. Επόμενο διάστημα. Μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Αποστολόπουλε, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία, για παράδειγμα, προκειμένου να βοηθήσει τον κτηνοτροφικό τομέα, θα έλεγα εγώ, προκειμένου να υπάρχει αύξηση της παραγωγής γάλακτος και ταυτόχρονα να μην υπάρχει έλλειψη, με αποτέλεσμα να έχουμε και ανατιμήσει τα προϊόντα.
12: Ναι, μπορεί και θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Είναι ο έλεγχος της ευλογιάς. Αυτή τη στιγμή ο λόγος που έχουμε το πρόβλημα είναι γιατί δεν έχουν μπορέσει επί δύο χρόνια οι κτηνοτρόφοι να αναστηθήσουν τα κοπάδια τους. Και ο λόγος είναι γιατί συνεχίζονται τα κρούσματα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει αν έχεις κρούσματα παραμένει η χώρα κάτω από αυτό το καθεστώς που δεν μπορείς να εισάγεις ζώα και να δημιουργήσει νέο ζωικό κεφάλαιο. Και αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές, δυστυχώς. Όχι μόνο για αυτές που έχουν πρόβλημα, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ότι πρέπει να ελέγξουμε 100% την ζωνόση. Να μην έχουμε άλλα κρούσματα για ένα χρονικό διάστημα και μετά θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να ανασταθούν τα ζώα, τα οποία στην πράξη είναι πολύ περισσότερο. Οπότε δεν είναι κάτι που θα γίνει με ένα κουμπί αύριο.
13: Μάλιστα. Εσείς το γνωρίζετε και πολύ καλά. Μία ερώτηση ακόμα, κύριε Ποσολόπουλε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και την κτηνοτροφία.
12: Ναι.
13: Εκεί πλέον, παλιά λέγαμε ότι οι νέοι δεν γίνονται κτηνοτρόφοι, δεν έχουν τις απαραίτητες, ας πούμε, δεξιότητες για να πάνε την κτηνοτροφία ένα βήμα πιο μπροστά. Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια?
12: Η άποψή μου είναι ότι έχει αλλάξει. Έχουν γίνει μονάδες, έχουν γίνει καλές μονάδες, πρότυπες μονάδες με σωστά συστήματα διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και θα έλεγα ότι είναι και πρότυπες μονάδες. Είναι εξαιρέσεις βέβαια, αλλά υπάρχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μονάδες έχουν μειωθεί σε αριθμό και πιστεύω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται, αλλά το γάλα που παράγεται είναι το ίδιο σε ποσότητα. Το πρόβλημα με τον νόσο που είχαμε τώρα.
13: Μάλιστα. Πείτε μου.
12: Αυτό είναι κυρίως βασικά. Τώρα το γιαούρτι δεν με ρωτήσατε γιατί.
13: Για πείτε μου για το γιαούρτι.
12: Το γιαούρτι ζει την καλύτερη εποχή του εδώ και πολλά χρόνια. Κινείται με αύξηση 110% τα τελευταία 4 χρόνια και μόνο την τελευταία χρονιά 40% αύξηση των εξαγωγών του γιαουρτιού.
13: Να και ένα καλό νέο.
12: Αυτό είναι πραγματικά ένα καλό νέο και δεν είναι μόνο προσωρινό. Θα συνεχίσει να κινείται με αυτόν τον ρυθμό και η Ελλάδα ακολουθεί όσο μπορεί την ανέλπιστη αλλά τόσο πολύ θετική αυτιά του προϊόντος αυτού.
13: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
12: Να είστε καλά και εσύ.
13: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και είμαι τόσο μα τόσο χαρούμενος γι' αυτό. Μου λέτε για τα καύσιμα, μου εκφράζετε την αγωνία σας για το πετρέλαιο θέρμανσης, μου λέτε γενικότερα για τι γίνεται με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα και συζητήσαμε τώρα για τις επικείμενες ανατιμήσεις που θα υπάρξουν από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, στη φέτα 1,5 με 2 ευρώ αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο. Αφού συζητήσαμε όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε ένα θέμα, να κάνουμε μια συζήτηση η οποία, πιστέψτε με, έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε και για πράγματα που πραγματικά έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη χώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο πιστέψτε με ότι θα αποτελέσει ένα κόσμημα όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα αλλά για όλη την Ελλάδα. Έχω λοιπόν τη χαρά να καλησπερίσω τον πρόεδρο του ομίλου D-Group, τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο αγαπητό ακροατήριο.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Σάββατο μεσημέρι.
5: Δική μου χαρά και τιμή.
13: Λοιπόν, να μαζί σας. Πρέπει να σας πω, επειδή ήμουνα και στην εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, αυτή η επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και ουσιαστικά ακούσαμε για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα αναφέρατε στην ομιλία σας. Συγκεκριμένα για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, την Πέμπτη στην εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο σταθμό του Συντάγματος, κάνατε μια ανακοίνωση που συζητήθηκε πολύ. Ανακοινώσατε, κύριε Δερπάνη, μια επένδυση 36 εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας μέσω της εταιρείας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επένδυση για την περιοχή, πώς θα αλλάξει η εικόνα του βουνού και πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο.
5: Όπως πολύ σωστά είπατε, έγινε μια παρουσίαση, η παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας στη στάση μετρό του Συντάγματος. Θέλω να σας πω ότι η Δυτική Μακεδονία και ειδικά ο νομός Γρεβενών είναι από τους πλέον, ας το πούμε, πιο φτωχούς νομούς, πιο φτωχή περιοχή για τον ελλαδικό χώρο. Η δική μας επένδυση κοστολογείται περίπου στα 36 εκατομμύρια και αποτελεί μία ριζική αναδιαμόρφωση όλου του χώρου. Και όταν λέμε όλου του χώρου, δεν εννοούμε μόνο για το χιόνι, μιλάμε για τέσσερις εποχές. Μιλάμε, επενδύουμε 36 εκατομμύρια στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Το τονίζω αυτό, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Η Ελλάδα έχει μόνο δύο εθνικά χιονοδρομικά κέντρα από τα 17 που υπάρχουν. Και προσπαθούμε και να το καταφέρουμε σε βάθος τριετίας να αλλάξουμε το σκηνικό όλο, έτσι ώστε να αναμορφώσουμε τις γραμμές lift, να κάνουμε σύγχρονα σαλέ με σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν θα έχουν, πιστέψτε με, να ζηλέψει κανένας τίποτα από τα
13: αυτό είναι το θέμα. Τέλευρα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό
5: δεν
13: είναι και το σημαντικότερο
5: όλων. Εθνικό κέντρο για τα Γρεβενά, για την Ήπειρο, για τα Γιάννα. Κάνουμε Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια. Και θα αποτελεί το πρότυπο resort, ξαναλέω πάλι, για όλο τον ελλαδικό χώρο.
13: Μάλιστα. Θα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δερπάνη. Το μεγάλο αγκάθι για τον ουρινό τουρισμό στην Ελλάδα είναι η εποχικότητα. Μόλις λιώσουν τα χιόνια, η κίνηση πέφτει κατακόρυφα. Μιλήσατε για έναν ουρινό προορισμό τεσσάρων εποχών. Πώς θα καταφέρετε να κρατήσετε την Βασιλίτσα ζωντανή όλον τον χρόνο? Γιατί ξέρετε, λέμε για τον καλοκαιρινό τουρισμό, για τον τουρισμό που έχουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, αλλά αυτό που πάτε εσείς να κάνετε τώρα είναι ουσιαστικά να ξανασυστήσετε, να το πω, ή να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, να συστήσετε τον ορεινό τουρισμό σε όλους τους ξένους επισκέπτες, σε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, όχι μόνο το καλοκαίρι για να πάνε στα νησιά μας και να απολαύσουν τις παραλίες και τον ήλιο, αλλά να απολαύσουν τα μαγευτικά βουνά μας.
5: Πολύ σωστά. Όπως θα γνωρίζετε, το χιονοδρομικό κέντρο ή τα χιονοδρομικά κέντρα, η διάρκεια ζωής τους, ας το πούμε, σε αιτήσια βάση, είναι περίπου 3 με 4 μήνες, αναλόγως τον καιρό, αναλόγως το χιόνι και την εποχικότητα. Και αν βάλουμε και την τεχνητή χιόνωση που θα κάνουμε κι εμείς, αυτό περίπου εξαντλείται το πολύ σε 6 μήνες. Στόχος μας όμως είναι, όταν θα κάνουμε το σαλέ, θα κάνουμε ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 56 δωμάτια, το αλπικό χωριό, να μην είναι μόνο για το χειμώνα. Το χειμώνα θα είναι ο βασικός πυλώνας. Όμως έχουμε την άνοιξη, έχουμε το καλοκαίρι. Εκεί στη Βασιλίτσα είναι η Βάλια Κάλτα, ο εθνικός ρημός της Βάλια Κάλτα. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι από εκείνη την περιοχή. Είναι ένας από τους καλύτερους μαγευτικούς τόπους της Ελλάδας. Θα σας πω μια μικρή ιστορία, αν έχουμε λίγο χρόνο.
13: Φυσικά, φυσικά,
5: πριν
13: με χαρά.
5: 4-5 χρόνια, επειδή εγώ ασχολούμαι και με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, με πλησίασε κάποιος από την Κύπρο που ήταν πιλότος στην Emirates και μου είπε ότι μπορεί να φέρει κόσμο από το Βιετνάμ, από οποιαδήποτε χώρα της Ασίας, οι οποίοι θέλουν τον περιπατητικό τουρισμό. Κάτι που για μας ακόμα είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να περπατήσει, να δει την άγρια φύση, να απολαύσει το οξυγόνο, τον αέρα, τις ομορφιές της Βάλια Κάλτας. Και μην ξεχνάμε, όπως είπα και στην παρουσίαση, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει φύγει πλέον η νοοτροπία του Έλληνα ότι πρέπει, δε και καλά, ας μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, να πάει 10 μέρες σε νησί. Είναι διατεθειμένος να πάει 5 μέρες σε νησί, 6-7, και να αφιερώσει έστω και ένα Σαββατοκύριακο 3 μέρες μία μαγική διαμονή στο βουνό. Με την κλιματική αλλαγή όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι...
13: Έχω κάνει διακοπές σε βουνό το καλοκαίρι.
5: Επειδή η καταγωγή μου είναι από την Αβδέλα, το καλοκαίρι το 15 Αύγουστο, όταν η Αθήνα έχει 42 βαθμούς, στα χωριά επάνω έχει 12 με 13 βαθμούς.
13: Θέλησε τον Άκη.
5: Φοράμε ζακέτα, φοράμε μπουφάνη και το βράδυ κουβέρτα.
13: Έτσι, θέλει κουβέρτα.
5: Στον κόσμο και δεν μας πιστεύουν ότι το βράδυ στο βουνό θέλει ζακέτα, θέλει μπουφάν το καλοκαίρι. Παρόλο που είναι καλοκαίρι.
13: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ ωραία, πολύ φανταστικά
13: εγώ,
5: και αυτό θα το αξιοποιήσουμε.
13: Πριν σας κάνω ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Δερπάνη, εγώ αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα από ό,τι βλέπω, είναι ότι στην προσπάθεια η Ελλάδα να μην έχει τουρισμό 4-5 μήνες το χρόνο το καλοκαίρι, στην προσπάθεια λοιπόν που όλοι πρέπει να κάνουν και όλοι πρέπει να συμβάλλουν στο η Ελλάδα να έχει τουρισμό 12 μήνες το
5: ακριβώς
13: χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν, γιατί κάποιοι λένε, καλά λέει, έχουμε τόσα προβλήματα και ασχολείσαι τώρα με τα χιονοδρομικά και με τον τουρισμό όλο τον χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, διότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίες, θα δημιουργηθεί πλούτος για τη χώρα. Είναι σημαντικό.
5: Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστά. Δεν πάμε σε εποχικότητα και για θέσεις εργασίας 4 και 6 μήνες. Πάμε για 12 μήνες θέσεις εργασίας. Για 12 μήνες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά. Είναι και βουνό. Είναι ορεινός τουρισμός. Δεν είναι μόνο θαλάσσιος τουρισμός ή καλοκαιρινός. Είναι και βουνίσιος, όπως το λέμε, και ορεινός.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες υποδομές, κύριε Δερπάνη, σε ένα παρθένο αλπικό τοπίο, υπάρχει πάντα η ανησυχία όμως και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και για το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες παροχές. Ποια είναι η δέσμευση του ομίλου, του D-Group που εσείς ηγείστε σε αυτά τα ζητήματα?
5: Καταρχήν, επειδή πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, η σύμβαση που έχουμε υπογράψει μας απαγορεύει ρητός να κάνουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε επένδυση, αν δεν έχουμε τους λεγόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα κάνουμε τίποτα που θα απειλήσει ή θα υπάρχει υπόνοια ότι θα καταστραφεί ο φυσικός πλούτος. Πάντα βάση περιβαλλοντικών όρων. Και για το λόγο το αληθές, ενώ υπογράφτηκε η σύμβαση από τη Βουλή, ενώ έχουμε το ΦΕΚ, θα ξεκινήσουμε τον Απρίλιο, όχι μόνο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα αυτή τη χρονιά, είναι διότι περιμένουμε όλες τις μελέτες τις περιβαλλοντικές, έτσι ώστε 1 Απριλίου του 2027 να ξεκινήσουμε απρόσκοπτα. Σε αυτό όμως το σημείο εδώ θέλω να τονίσω κάτι και να πω. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που όλοι βάζουν μπροστά, υπάρχει και η γραφειοκρατία. Όπως λέω παντού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, δεν είναι το πάντα χρήματα σε μια επένδυση. Χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν οι επενδυτές, είτε λέγομαι εγώ, είτε λέγεται κάποιος άλλος. Το θέμα είναι η γραφειοκρατία. Και το λέω και το ξαναλέω. Οι ηθήνοντες και οι κυβερνώντες σε αυτό δεν βοηθούν όπως πρέπει και όσο πρέπει. Και λέω ένα παράδειγμα.

0: και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: καλό απόγευμα.
1: Στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 4 παρα 10. Για λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για να διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Είναι μηνύματα που δείχνουν την αγωνία που έχουμε όλοι για πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Μου λέτε τι θα γίνει με διάφορα θέματα που αφορούν συνταξιούχους, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τις αυξήσεις της συντάξης τους, πόσο πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αύξηση. Δεν είναι ότι πιστεύω εγώ. Να ξέρετε ότι οι αυξήσεις πλέον στις συντάξεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε πάρα πολύ αύριο στην αυριανή εκπομπή, και διάφορα θέματα που θα αφορούν τους συνταξιούχους, θα είναι μαζί η καλή εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, που θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μας πει και τις εκτιμήσεις της και τις πληροφορίες που έχει. Εγώ αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής, κοντολογής, είναι ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν σε ποσοστό περίπου 2,7%. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Αυτοί οι δύο δείκτες, αυτά τα δύο ποσοστά προστίθενται, διαιρούνται δια δύο και βγαίνει η αύξηση στις συντάξεις. Λοιπόν, Γιάννη, με ρωτάς τι θα γίνει με το ρεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνεται πάρα πολύ η τιμή χονδρικής και για αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε αύριο πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας αύριο. Όλα αυτά θα γίνουν στην εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 εδώ στον Real FM στους 97,8. Εσείς μπορείτε να

Στέλνετε συνεχώς τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr για να απαντούμε σε όλα τα ερωτήματα τα οποία μας, για όλα αυτά τα οποία ρωτάτε. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ αύριο και θα το κάνουμε, μας λέτε, για το ρεύμα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά. Η θέρμανση και το ρεύμα, τα καύσιμα για τις μετακινήσεις, τα τρόφιμα για το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Όπως επίσης, επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα μαζέψει όλες τις τελευταίες ημέρες που αφορούν διάφορα θέματα που με ρωτάτε για την ρύθμιση οφειλών στην εφορία, αύριο θα είναι μαζί μας και ο φοροτεχνικός ο κύριος Χρήστος Βούκας, ο οποίος θα απαντήσει και σε θέματα που αφορούν την εφορία. Καλά, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πολλά από τα ερωτήματά σας τα έχουμε απαντήσει ήδη μέσα από το ενοικονομία.gr. Πολλά, πολλά χρηστικά ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαστε μόνο μακροοικονομία και το τι θα γίνει. Εδώ προσπαθούμε στον ενοικονομία.gr να έχουμε κάθε μέρα χρηστικά ρεπορτάζ προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι σε όλους εσάς, στους χιλιάδες αναγνώστες του ενοικού.gr και του ενοικονομία.gr, να μπείτε μέσα να διαβάσετε πάρα πολλά θέματα. Εγώ ταυτόχρονα που ψάχνω και στο ενοικονομία.gr βλέπω και διάφορα ωραία θέματα. Λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή έβγαλε διάφορα στοιχεία άνω των 1.800 ευρώ το μήνα για βασιλικές ανάγκες ξοδεύει το μέσο νοικοκυριό. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα, άμα πιάσουμε την κουβέντα και θα την πιάσουμε και θα δούμε και θα έχουμε και πολύτεκνους τις επόμενες μέρες, θα έχουμε τα δικά σας μηνύματα, θα τα αναδείξουμε το τι, πόσο πρέπει να δουλεύουν δύο άνθρωποι. Ένα ζευγάρι για να μεγαλώσει ένα, δύο ή τρία παιδιά είναι μία κουβέντα η οποία πραγματικά ο καθένας μας έχει να πει και από μία ιστορία το πώς βιώνει αυτή την καθημερινότητα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 4 λεπτά σχεδόν πριν τις 4 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όπως σας έχω πει, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Είναι σημαντικό να βάζετε εσείς την ατζέντα των θεμάτων και οι ειδικοί, εγώ θα προσπαθώ με τους ειδικούς που θα έχουμε εδώ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα, οι ειδικοί να απαντούν σε όλα σας τα ερωτήματα. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και στην συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι. Τι μουσικάρες είναι αυτές που θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά, που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης, ενώ μην ξεχνάτε ότι στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Real FM. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Real Weather.
2: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολικής Θερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
19: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
20: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Λατό FM στους 103,3.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: ζήσω. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Και θλίψαλα θα γίνομαι μαζί σας.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στη πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς με το Equal. Μετά...
12: Η ώρα είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
14: Αφιέρωμα

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 8FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα, πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύει.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον
4: εψιλον. Λατό FM στους 103,3.

βόλτα. Χαρά στον αγαπητικό που τον επάσχε βόλτα. Ο Πανά μη θα ρίσπω σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσωπο.
9: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον εψιλον.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.